Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Μάκης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Επανέλαβε τις πάγιες θέσεις για επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, επανέλαβε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το Κυπριακό, ζήτησε εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει, όπως είπε, την κυριαρχική ισότητα και το διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς περνά σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα, με εμπόρους στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης να κάνουν λόγο για περιορισμένη αγοραστική κίνηση και πρόσθετη πίεση στο λειτουργικό κόστος. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορό της 25χρονης Πινελόπης, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων, οι οποίοι κατηγορούνται για απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο στο Εγάλεο στην Αθήνα. Ανησυχία προκαλεί στο Νέο Μαρμαρά η εμφάνιση λύκου, ο οποίος έχει καταγραφεί να κινείται κοντά στην παραλία, στη μαρίνα και σε καταστήματα της περιοχής. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Άνστατος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην χώρα μας, με βροχές, τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα με σταδιακή βελτίωση. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Δυτική Μακεδονία στους 19 βαθμούς με ελάχιστη τους 4 και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 6 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις εντάσσεως 3 μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. Είναι μεσοβδόμαδα και 23 Σεπτεμβρίου το Ράδιο Θεσσαλονίκη και από νωρίς όπως κάθε πρωί Σάκης Μόσχης.

Έχουμε αλλάξει εποχή και αυτό φαίνεται και στο ημερολόγιο, φαίνεται και στην πραγματική αίσθηση, στο real feel και στην πραγματική θερμοκρασία, την οποία αντιλαμβάνεται και αισθάνεται κάποιος με το που θα βγει από κλειστό χώρο. Καταρχάς από τις 3 και 4 πρώτα λεπτά, πριν από 3 ώρες δηλαδή περίπου, είμαστε επισήμως στο φθινόπωρο, γιατί κορυφώθηκε μάλλον το αστρονομικό φαινόμενο που λέγεται φθινοπορεινή ησημερία. Μην ψάχνετε να βρείτε αν είναι ησημέρα ή ησινύχτα, δεν είναι. Το φαινόμενο αυτό κορυφώνεται και θεωρείται ακριβώς ησημερία για τις χώρες που είναι πάνω στον ησημερινό. Εμείς που είμαστε βορειότερα θα χρειαστούμε 3-4 μέρες ακόμη για να πιάσουμε ησημέρα ή ησινύχτα. Πάντως επισήμως και επιστημονικώς δηλαδή είμαστε από σήμερα στο φθινόπωρο. Είτε μας αρέσει η λέξη είτε όχι, καλό φθινόπωρο σε όλους μας. Έτσι λοιπόν η μέρα σήμερα θα ξεκινήσει στις 7:16, τότε θα ανατείλει ο ήλιος, θα δύσει το απόγευμα στις 7:24 ο ήλιος, άρα η μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες και 8 λεπτά. Θέλουμε λίγες μέρες ακόμη μέχρι να γίνει 12 ώρες ακριβώς και να έχουμε πραγματική ησημερία και όχι μόνο στα χαρτιά. Τώρα το τι γίνεται έξω, ειδικά εδώ στη γειτονιά, με βαρταράκο, αν αντιλήφθηκα σωστά ή όχι, σκέτος βοριάς, δεν καλά. Έχει κόψει με το μαχαίρι τη θερμοκρασία και την έχει πάει παντού στους 12 βαθμούς Κελσίου, στα χαμηλά, εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Αν πιάσουμε ημιωρινά και ορεινά, προφανώς βέβαια είμαστε σε μονοψήφιες.

και Πολυξένης και Αγίας Ράιδος της Παρθένου. Έτσι λοιπόν γιορτάζουν σήμερα οι Ξανθίπες και οι Πολυξένες, Ξένιες, Ξανθές, χρόνια σας πολλά και καλά, και επίσης γιορτάζει η Ραΐση, η Ραΐ.

23 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Και σαν σήμερα, 1529, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821, η Τρίπολη, η Τρίπολιτσά τότε πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και 1999, σαν σήμερα, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, εταιρείες χωρίς έργο, με μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.

Μερίζω την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ανταποκρίσεις από διάφορα σημεία. Η Κούλα προηγουμένως ήταν στο τρίτο σώμα στρατού και έδειχνε το θερμόμετρο 14 βαθμούς με αίσθηση 13. Μιλάμε για κέντρο, κατάκεντρο τώρα, έτσι, εντός Θεσσαλονίκης. Όχι σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο Χρήστος μας εύχεται για καλό φθινόπωρο. 11 βαθμοί αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα. Τσίμπησε και λίγο το καλοριφέρ. Στα αυτοκίνητα. Η Βάσο μας στέλνει καλημέρα και ευχές για καλό φθινόπωρο από Χορτιάτη. Το θερμόμετρο έδειχνε 7. Με ξύπνησε για τα καλά, λέει. Δηλαδή είναι διπλό το χτύπημα. Μια το αισθάνεσαι, παθαίνεις αυτό που λέμε άρνηση, δεν θέλεις να το πιστέψεις. Μετά όταν το δεις και γραπτός, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, το παίρνεις απόφαση. Ο Δημήτρης μου έλεγε ότι στην Δορκάδα επίσης είναι μονοψήφια η θερμοκρασία. Ένα οκταράκι, αν θυμάμαι καλά, 8, ναι. Αυτός ο Βαρδάρης έτσι κάνει, παίρνει το ψαλίδι και κουρεύει. Αργότερα ξυρίζει κιόλας.

Περιττό να πούμε βέβαια ότι έχουν βγει από τις ντουλάπες πικέ. Προφανώς έχουν κλείσει και τα παράθυρα, δεν είναι ούτε καν στην ανάκληση. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Δηλαδή, να τώρα ας πούμε, βλέπω και κουφάλια προς πρόχωμα 9. Αυτό λέει ο Γιώργος. Μας στέλνει και καλημέρα από την εξωτική Βέρεια ο Πασχάλης. Έχει 12 βαθμούς. Έχουμε καλημέρα επίσης από τον Κώστα από το Μελισσοχώρι. 11 βαθμοί αυτή την ώρα. Για να δω τι γίνεται και στην Κρυθιά. Είναι ο Γιάννης εκεί. 9. Όπως στη Φραγκφούρτη δηλαδή.

κόσμος είναι στους 15, λέει ο Πέτρος. Για να σφίξει το δέρμα.

Βλέπω ο Αντώνης σε μεγάλη εκτίμηση τις έχει τις καθημερινές. Ήρθε η τεταρτούλα, λέει, πάει εβδομαδούλα. Εν τω μεταξύ, τεταρτούλα δεν ήρθε καν ακόμα. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, κάτσε. Ούτε πήρε το ασανσέρ να ανεβεί επάνω. Έχουμε ακόμα. Στον Φώτη και στην υπόλοιπη παρέα των παιδιών των υλοτόμων εκεί στο Βόλιο, καλημέρα. 7 βαθμούς έχει. Είστε φθινόπωρο προς χειμώνα δηλαδή. Μάθατε ότι χιόνισε στον Όλυμπο.

Καλή σας μέρα, Θεόδωρε. Πώς έχετε? Σωτήρη στα Άφυρα, καλημέρα. 11 βαθμοί εκεί. Στο Χρυσόστομο, καλημέρα. 10 στο Χάναου, Γερμανία. Και στο Ντίτσιγκεν 8 είναι η Μαρία εκεί. Καλοριφέρ, λέει, μόνο στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Παύλος Παυλίδης Live. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Γης. Μια νέα οπτικοακουστική πρόταση και ένα setlist με τραγούδια από τα Ξύλινα Σπαθιά ως την προσωπική του δισκογραφία και το νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Έλα να το ζήσεις πιο δυνατά από ποτέ. 25 Σεπτεμβρίου. Παύλος Παυλίδης Live στο Θέατρο Γης. Opening Act Ειρήνη Σκυλακάκη. Η προπόληση συνεχίζεται. Μην το χάσεις.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: radiothessaloniki.gr. Radio Θεσσαλονίκη 94,5.
1: Καλή σας μέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ. Η επόμενη ημέρα των ATM, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες. Γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Μποϊκοτάζ, ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι. Και αρνητική πρωτιά, πόσο από τον μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Ελλάδα 4,7%, Ιταλία 2,9%, Γερμανία 2,3%. Στην εφημερίδα Καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Ο Δένδια στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. 13,5 δις εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Στην εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Δίκη τεμπών καταθέσεις θρήνος και κατηγορό. Ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης. Ποδόσφαιρο, αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο, η συμφωνία Μαμούθ της ΑΕΚ και η ένταση στο Δέλτα Σίγμα της Λίγκας. Από την Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό. Άλλη μία πρωτιά, 27,2% οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Αύγουστο. Από τον Ελεύθερο Τύπο, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στόχος η τρίτη θητεία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Από το Βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Στοχευμένοι έλεγχοι της τροχιάς. 100 είναι αυτές που πιάνουμε. Ενεργειακή κρίση, δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δις αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει τις δαπάνες. Και επιστρέφει στο 2014 τζάμπα υποσχέσεις για φθηνά καύσιμα από τον Τσίπρα. Επίσης βλέπω καθαρίζεται ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Και τέλος από τον ριζοσπάστη, ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή, αυτή τη φορά στην Αθήνα. Κυβέρνηση, μεγάλη ιδέα, η συμμετοχή στο μοίρασμα της υπεριαλιστικής λίας. Αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση. Καμία συμμετοχή στην έρευνα για την αμερικανική θανατοβιομηχανία. Είναι 6 και 38, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, καλή σας μέρα. Μαζί από νωρίς και σήμερα, Ράδιο Θεσσαλονίκη, από τις 6 στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα ή να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά. Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα. Ζακέτα να πάρεις, μην πω μπουφάν και το χειροτερέψω, αν και θα μπορούσα άνετα. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε κάνει ήδη αρκετοί. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα και δεν έχετε ανοίξει παράθυρα, δεν έχετε βγει στο μπαλκόνι στην αυλή, ξημερώσαμε σε άλλη εποχή.

0: έχουμε μια μίνι αναστάτωση ανεβαίνοντας στη συνέχεια της Λαγκαδά νυν Θεοδωράκη για να πιάσουμε Δερβαίνη στην έξοδο. Κωνσταντίνος είναι εκεί. Τι συμβαίνει ακριβώς, Κωνσταντίνε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτοί που έρχονται από περιφερειακή και μπαίνουν στον παράδρομο του Τιτάν για να βγουν Δερβαίνη, θέλει προσοχή, γιατί θα συναντήσουν ότι η δεξιά λωρίδα στην έξοδο του παράδρομου είναι κλειστή στο ύψος του μεγάλου του βενζινάδικου εκεί που έχει. Οπότε αυτοί που έρχονται πατημένοι από Σταυρούπολη θα πρέπει να προσέχουν, γιατί άλλοι βγαίνουν κατευθείαν στο μεσαίο ρεύμα. Οπότε έχουμε ένα στριμωξίδι εκεί με ταλίκες αυτοκίνητα. Ναι. Θέλει προσοχή.
0: Έχει χαθεί ουσιαστικά η λωρίδα επιτάχυνσης, έτσι.
1: Σωστά,
0: και
1: σωστά.
0: Μπαίνεις κατευθείαν στις λωρίδες ανόδου για τη Λαγκαδά.
1: Έτσι ακριβώς. Προς τη μεσαία μπαίνουν όλοι και γίνεται ένας χαμούλης εκεί πέρα. Θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα. Τι κάνουν εκεί? Ακόμα.
1: Δεν ξέρω, ήταν ένας άνθρωπος, έβαζε κόνους. Τώρα τι ακριβώς θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένας που περπατούσε και έβαζε τη σήμανση.
0: Ναι. Άρα να προσέχετε στην συμβολή και εσείς που βγαίνετε από τον κόμβο, γιατί θα βγείτε κατευθείαν πάνω στις λωρίδες της Λαγκαδά, και εσείς που ανεβαίνετε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα σας πεταχτεί κανένας μπροστά σας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μην έχουμε καμιά ιστορία πρωί-πρωί. Στην άνοδο αυτά, κατεύθυνση έξοδος Θεσσαλονίκης επάνω για Αφιένα Δερβενίου. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

χορηγός μας η Ιζωμάτ είναι μαζί μας και σήμερα. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωμάτ Thermosystem. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για λαγκαδά, ακόμα και αν είναι τόσο ψηλά, που εκεί δεν είναι λαγκαδά, ουσιαστικά στην Εγνατία είμαστε. Είναι προγραμματισμένες ασφαλτοστρώσεις, εκτενείς μάλιστα, στον παράδρομο της Λαγκαδάς, στους παραδρόμους για να ακριβολογούμε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει κιόλας. Τώρα, κατά τα λοιπά, έχει τροποποιηθεί το λεξιλόγιο μας, κάτι κακές λέξεις λέμε. Βλέπε φθινόπωρο, ψύχρα, καλοριφέρ, πικέ, και δεν εννοώ τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελώνα και σύζυγο Σακύρα. Κουβέρταντε, κάτι για ζακέτες, κάτι για μπουφανάκια, δηλαδή μια φρασιολογία. Τέλος πάντων, θα τη συνηθίσουμε. Αυτό είναι το καλό. Είμαστε προσαρμοστικοί. Εξού και ότι ενώ έχουν χαθεί τόσα είδη, εμείς

0: να δούμε τι λέει ο Γιάννης, μάλλον να ακούσουμε τι λέει ο Γιάννης για Δερβαίνη στην άνοδο πριν τον Αφιένα εκεί με τους κόνους.
1: Σάκη, καλημέρα. Ο Γιάννης είμαι. Όσον αφορά το Δερβαίνη, έβαζε κόνους ο άνθρωπος, γιατί κάποιος φαίνεται μέσα στη νύχτα έκανε με τις μπάρες εκεί αγκαλίτσες και φυλάκια και έχουν φύγει από τη θέση τους οι μπάρες. Και τώρα ο

Γεωργία μου έλεγε πριν από λίγο ότι είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο αυτό, το να βγαίνεις από τον κόμβο της εξωτερικής και να μπαίνεις κατευθείαν μέσα στην άνοδο για Δερβαίνη. Έχουν θέμα δηλαδή και αυτοί που ανεβαίνουν και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στην άνοδο από τον κόμβο. Κατά τα λοιπά, με Άνδρου βγαίνοντας στον περιφερειακό, στη στροφή σταματημένο αυτοκίνητο και μηχανάκι. Δεν ξέρει η Γεωργία αν είχαν κανένα ψηλό τρακάρισμα, καμιά ψηλογνωριμία. Λίγα μέτρα μετά, στη δεξιά λωρίδα σταματημένο όχημα, πιθανή βλάβη με ελάχιστο φωτισμό. Γενικά, όπως αντιλαμβανόμαστε, μια περιπέτεια την έχει πάλι η καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, για να μην πλήττουμε. Καλημέρα Σάκη, καλό φθινόπωρο.

Καλημερίσω τον Ντάσα Μυρινέ στην Οχορούδα, έχει 12 βαθμούς. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο στον Παναγιώτη. Επίσης στην Κοζάνη να στείλω καλημέρα στον Μπάμπη, 8 βαθμοί. Φωτιά στους προϋπολογισμούς μας λέει. Αλήθεια είναι, είναι αλήθεια. Αν σε παρηγορεί, τέτοιες θερμοκρασίες έχουμε και εδώ στη γειτονιά. Σιγά να μην σε παρηγορεί. Να προσπαθώ λίγο να σου χρυσώσω το χάπι. Δεν νομίζω να τα καταφέρνω και δεν νομίζω να τα καταφέρνω ούτε στον ίδιο μου εαυτό, πόσο μάλλον και σε όλους τους υπόλοιπους. Άμα μπλέξουμε από τώρα με τέτοια, με κάτω από 10, με μονοψήφιες,

έχει 9 βαθμούς στο ύψος της Μουσθένης, ανατολικά δηλαδή στην Εγνατία προς Καβάλα. Ο Θάνος βρίσκεται στην περιοχή. 8 έχει η Φλόρινα, μας στέλνει καλημέρα ο Λάζαρος. Επίσης 8 η Δράμα, ο Γιάννης μας στέλνει καλημέρα από εκεί. Ένα πεντάρι βλέπω στον Πολύμηλο, στο θερμόμετρο του Παναγιώτη. Μας στέλνει, λέει, δροσερές καλημέρες. Εν τω μεταξύ τα τζάκια μου, λέει, καπνίζουν. Εννοείται. Έχει μέρες. Σε 2 Δήμητρες στην παρέα καλημέρα.

Άσε, Ανδρέα, καλημέρα. Έχει χαλάσει το λεξιλόγιο μας τελείως. Χθες πιαστήκαμε με τις μάντολες. Σήμερα βάλαμε στο στόμα μας κάτι φθινόπωρα, κάτι κουβέρτες. Άσε. Για πιπέρι στη γλώσσα είμαστε. Ποιος θα μας το βάλει, δεν ξέρω. Ευάγγελε, καλημέρα. Στο καθημερινό δρομολόγιο εκεί προς Κίδρα, το θερμόμετρο δεν θέλει να δεχτεί ότι είναι μονοψήφια θερμοκρασία. Πάει στο 9, αλλά ξαναγυρίζει στο 10. Μέχρι να του πάρει απόφαση δηλαδή. Και στον Τάσο, καλημέρα. Έχει ένα επτάριο Άγιος Πρόδρομος στα ημιωρινά για Χαλκιδική. Τώρα ημι. Μπορείτε να το αφαιρέσετε κιόλας το ημι, άμα θέλετε. Αγαπιέται, λέει, το καλοριφέρ στο αυτοκίνητο τέτοια ώρα. Έβρε, παιδιά, τώρα. Κλείστε την είσοδο της καμπίνας, κλείστε τον αεραγωγό. Καλοριφέρ τώρα. Άντε, μη με

0: 열은 했다. 혹시 표 아르가?
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Ειδήσεις για να ακούσουμε τη Μένη Γεωργακούδη. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε, το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα, άοσμο. Δεν πιτσιλάει, με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
8: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Διπλωματικές κινήσεις στη Νέα Υόρκη με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Βίτκοφ της διαπραγματευτικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη φέρεται να έδωσε τη λίστα με τους όρους για το άνοιγμα του Ορμούζ. Οι βασικοί όροι είναι η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμός των εχθροπραξιών. Ο Ιρανός πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένο να πάρει το λόγο σήμερα στο βήμα του ΟΗΕ. Από το ίδιο βήμα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ή θα έρθει σε συμφωνία ή θα το αφανίσει. Αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας συμφωνία νωρίτερα από όσο αναμένεται. Στο μεταξύ, έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ζελένσκι. Είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών δίζελ. Ομιλία Ερντογάν χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, είπε. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent αυτήν την ώρα στα 98 δολάρια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε έναν χρόνο. Στο εσωτερικό φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοκαρούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της ορώτης 25χρονης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την δολοφόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ανησυχία στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής από την εμφάνιση λύκου. Έχει καταγραφεί να κινείται κοντά στην παραλία, στη μαρίνα και σε καταστήματα της περιοχής. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά εθριός προβλέπεται αρχικά ο καιρός στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Υπάρχει πιθανότητα τις βραδινές ώρες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά εθριός καιρός, με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 22 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Λουκάνικα χωριάτικα παραδοσιακά, μόνο 4,99 το κιλό. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά, 375 γραμμάρια, μόνο 2,18. Αφροδίτη, χαρτί υγείας Economy, 8 ρολά, μόνο 1,89. Και Τράτα Τόνος σε νερό, πολυσυσκευασία 2x160, μόνο 4,79. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
12: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
13: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
12: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
13: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
12: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.

Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε?

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα και καλό φθινόπωρο.
18: Τι είπατε? Αν νόμιζα ότι άκουσα κάτι. Ράδιο Θεσσαλονίκη από νωρίς μαζί από τις 6. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Μας το γύρισε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κάτι σαν βαρδάρι. Δεν το λέω με βεβαιότητα, γιατί βλέποντας την ατμόσφαιρα να έχει σοβαρή δόση από αυτό το γκριζάκι που έχει στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι ο βαρδάρης, γιατί το βαρδάρι όταν φυσάει καθαρίζει και βλέπουμε τα χρώματα κανονικά. Επειδή εξακολουθώ να βλέπω αυτό το σαλονικιώτικο φίλτρο, δεν είμαι πολύ σίγουρος πάντως ότι έριξε ένα περιποιημένο κούρεμα στις θερμοκρασίες, δεν το συζητάμε, έχει γίνει. Άσε, ζακέτα να πάρεις.

Έχει πουθενά κάτω από 5. 5 είναι η χαμηλότερη που βρήκαμε και τη βρήκαμε στον Πολύμηλο. Σκαρφαλώνοντας δηλαδή μετά τη Βέρεια και πηγαίνοντας για Κοζάνη. Τζάκι και σόμπα φουλ, μην το συζητάς. Βρήκαμε και κάτι άλλες, κάτι χορτιά της με 7.

0: Ζάνη. Γενικά βρήκαν πολύ μονοψήφια, αλλά για να μην το βαραίνουμε πολύ, ας πούμε ότι το χαμηλότερο το οποίο πρέπει να ανταγωνιστούν όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι το 5 του Πολυμήλου. Έχει πουθενά κάτω από 5? Πείτε το μου κι αυτό. Πείτε το μου κι αυτό.
1: Μπορεί να έχει, καλημέρα, μπορεί να έχει συστροφές από Θεσσαλονίκη προς Σέρες, εκεί στην Κοιλάδα.
0: Α, επάνω εκεί.
1: Το σημείο εκείνο.
0: Ίσωμα και λοιπά.
1: Ναι, εκείνο. Συστροφές. Αν έχει κάπου, ίσως έχει εκεί. Γιατί εκείνο το σημείο είναι.
0: Ναι, πάντα εκείνο μας δίνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε. Όλα αυτά κάνουμε τα κουτσαβάκια σε τέτοια ζητήματα στις υπόλοιπες περιοχές. Σου έρχεται μια θερμοκρασία από νευροκόπη μετά και σε ισιώνει κατευθείαν.
1: Το νευροκόπη είναι εκτός συναγωνισμού.
0: Είναι μια κατηγορία μόνο του αυτό. Λοιπόν, άμα θέλετε να μας τελειώσετε τη συζήτηση περί θερμοκρασίας, στείλτε μας καμιά καλημέρα από τον Ευρωκόπη να στρώσουμε.
1: Όπως υπάρχουν και κάποιες περιοχές στη Ρωσία που είναι απομακρυσμένες, όπως ένα π.χ. το Νοβοροσίσκ. Λέω τώρα.
0: Αυτό.
1: Έχει κανένα 2-3 περιοχές στη Ρωσία που όλη η Ρωσία έχει κανονικό κρύο έως και αρκετό και είναι κανένα 2 περιοχές οι οποίες έχουν μείον 30 ξαφνικά. Κάπως έτσι είναι και τον Ευρωκόπη για μας εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι ωραίες περιοχές εκείνες.
1: Βέβαια είναι ωραίες.
0: Ναι. Έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά στο παρελθόν.
1: Εσύ ψάχνεις δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Λοιπόν, κάνουμε μειοδοτικό διαγωνισμό θερμοκρασία σήμερα. Κάτι σαν τα έργα δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, μου λέει ο Ηλίας αυτή την ώρα στο Λέχοβο έχει 4. Όπα, τον έφαγε τον Πολύμηλο το Λέχοβο. Άρα ψάχνουμε για κάτω από 4 τώρα. Πω, από τι καθόμαστε και λέμε. Εσείς μέχρι προχθές για μπάνιο ήμασταν.

0: καλτσά γάτα είσαι.
1: Το πιάσες. Σε επιβεβαιώνει ο Σταμάτης από Ξυλόπολη, ανεβαίνοντας δηλαδή στον κάθετο για Σέρες. Τρεις. Σκέτη, ούτε ο κούκος.
0: Ποιο λέχοβο, ποιος πολύμηλος, ποιος Άγιος Πρόδρομος, ποιος Χορτιάτης, Ξυλόπολη.
1: Τρεις,

0: πριν λίγο ο Μπάμπης αν έχουμε τίποτα στη Σοφούλη, στην Καλαμαριά, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν από Ανθέων. Είχαν κλείσει. Ανθέων, πόσο μεγάλος είσαι ρε φίλε, δηλαδή. Παπάνδρε.
1: Μα Ανθέων.
0: Καλά, Ανθέων, εντάξει.
1: Κι εγώ έτσι την ξέρω.
0: Ρε μπρο, είπαμε. Και εμείς έτσι την ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν την ξέρουμε.
1: Επίσης Λαγκαδά.
0: Τι Λαγκαδά?
1: Όχι Μίκη Θοδωράκη.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή τι άλλο να πούμε?
0: Εννοείται, τι έχει ανάγκη ο Μίκης Θοδωράκης τώρα να του βάζουν τη Λαγκαδά στο όνομά του? Σιγά τώρα.
1: Μας τα έχετε αλλάξει όλα, μας τα έχετε κάνει άνω κάτω. Πάντως δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με τον Nova.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Έχω και εγώ κάτι άλλο να σας πω. Έχει μείνει ένα γιοταχή πηγαίνοντας δυτικά στην περιφερειακή μετά την Τούμπα Τριανδρία και έχουν σφίξει λίγο τα γάλατα. Όχι ότι είναι μεγάλο το μήκος, αλλά τέλος πάντων είμαστε λίγο πιο αυτό από τα κανονικά μας, που τα κανονικά μας είναι της καθυστέρησης. Είναι καθυστέρηση. Η καθυστέρηση των καθυστερήσεων, τα χασομέρια που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, αλλά φαντάζομαι είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για ένα συναρπαστικό διήμερο πάρτι αφιερωμένο στα 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
3: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
2: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
3: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σε ένα περιβάλλον αλλαγών και εξελίξεων, ο Δημήτρης Διαμαντίδης κάθε Παρασκευή στις 11.30 διευκρινίζει, εξηγεί και υποσημειώνει τα ψηλά γράμματα των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον. Με την υποστήριξη της ΕΕΝΕΡ.
9: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
10: Η Citroën έκλεισε τον Αύγουστο με μια επίδοση που λίγες μάρκες μπορούν να διεκδικήσουν. Την κορυφή της ελληνικής αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων σε επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα. Στα επιβατικά, το Citroën eC3 δεν αρκέστηκε στο να είναι το πρώτο ηλεκτρικό της κατηγορίας του, αλλά αναδείχθηκε στο νούμερο 1 αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ολόκληρη την ελληνική αγορά τον Αύγουστο μπροστά από κάθε μοντέλο άλλης μάρκας. Μια κορυφή που δεν κατακτήθηκε σε μια στενή κατηγορία, αλλά στο σύνολο της κατηγορίας Battery Electric Vehicle. Η Smart και η Sennheiser αναβαθμίζουν την ηχητική εμπειρία στην κατηγορία των Ultra Compact οχημάτων με το νέο Smart Hashtag 2, σηματοδοτώντας νέο κεφάλαιο συνεργασίας. Μετά την παρουσίαση του Sennheiser Signature Sound System στο Smart Hashtag 5, ο κορυφαίος γερμανικός ειδικός στον ήχο γίνεται επίσημος συνεργάτης της Smart για το νεότερο μοντέλο, μεταφέροντας έτσι τεχνογνωσία στον ήχο στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο. Οι επιλεγμένες εκδόσεις του Smart Hashtag 2 θα διαθέτουν το ειδικά σχεδιασμένο ηχοσύστημα Sennheiser 7.
9: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Καλή σας μέρα και καλό φθινόπωρο. Είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.

όσοι μπήκατε τα τελευταία λεπτά στην παρέα, να ξέρετε ότι ασχολούμαστε με την αριθμητική της καταστροφής σήμερα. Δηλαδή δεν μας έφταναν οι τιμές στα καύσιμα, ό,τι βλέπαμε στην Αντλία δηλαδή, ό,τι βλέπαμε να έρχεται κατά πάνω μας και να μας τσαλαπατάει. Πιάσαμε και τις θερμοκρασίες τώρα, οι οποίες είναι σήμερα... Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι, και ήρθε και έδεσε το γλυκό. Δεν ξέρω αν σας παρηγορεί, σιγά μη σας παρηγορεί, έχει πέσει το Brent κάτω από τα 100, είναι στα 98. Γίνονται κάτι ψιλοκουβέντες εκεί στον ΟΗΕ, υποτίθεται ότι έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση στις δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και ίσως υπό προϋποθέσεις εάν και εφόσον, και ξέρετε αυτά τα προεξοφλή αγορά, και βλέπω μια κάμψη, θα μου πεις αχάριστος, δεν σε φτάνει δηλαδή.

0: για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία και ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Εγώ λέω ένα απλό πράγμα. Ναι. Φέρω κάπου γραμμένο το που λέει κάποιος ευρωπαϊκός κανόνας ότι ειδικά δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Αν μου τον φέρουν μέχρι το βράδυ, το κοινοποιήσει η κυβέρνηση, θα πω ότι ναι, έχουν δίκιο. Επειδή είναι κατεπάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό δεν γίνεται, τους λες πώς δεν γίνεται. Όποτε τους πεις που το λέει, φέρτο μου, μετά, ναι, μετά την πάρε στην εξέδρα.
2: Ναι, δεν μπορώ να βλέπω κόσμο να μαλώνει, δεν μπορώ.

0: Και να πεις ότι δεν τους το έχει πει ο άνθρωπος. Τους το έχει πει.
1: Δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ.

0: τω μεταξύ, σύντροφε Καλτσά, θα γίνει και τίποτα στον ΟΗΕ? Θα γίνει καμιά σοβαρή εξέλιξη που θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και δεν θα το μάθουμε με το εμπάργκο που έχουν τα Αμερικανικά μέσα στον Τραμπ? Χαμπάρι δεν πάρουν. Τον έχουν κάνει βοβό κινηματογράφο, μόνο τον δείχνουν. Ναι. Δεν ακούγεται.
1: Αλλά επειδή πρόεδρος Τραμπ είσαι, το ξέρεις ότι έχει φτιάξει δικό του YouTube κανάλι.
0: YouTuber είναι.
1: Μεταδίδει μέσα από το κανάλι του μέσα από το κανάλι του Λευκού Οίκου. Πρόσεξε να δεις τι έκανε ο αθεόφοβος.
0: Και YouTuber.
1: Πήρε το κανάλι του Λευκού Οίκου, το επίσημο.
0: Ναι.
1: Και το έκανε Trump Channel. Και μεταδίδει όλη τη μέρα αυτά που πετυχαίνει, τέλος πάντων.
0: Εκτός από αυτά που γράφει το Truth Social.
1: Ναι, που είναι δικό του πάλι.
0: Που είναι επίσης δικό του.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ δίνει από το Αμερικανικό Δημόσιο και βάζει τη δική του την υπογραφή. Trump speaking. Δεν τους έλεγε ψηφίστε μας, δώσουν 5 χιλιάρικα. Και τι θα έγραφε Αμερικανικό Δημόσιο, πάλι Τραμπ θα έγραφε.
1: Τι πρόεδρος είναι αυτός?
0: Αυτά
1: είναι. Συναντήσεις εντωμεταξύ παρατήρησα χθες το βράδυ στις ειδήσεις. Στην Αμερική που έχουν βρεθεί οι ηγέτες, γίνονται στο Trump Tower.
0: Ναι.
1: Και πάλι και εκεί, δηλαδή
0: πάλι
1: στο
0: Trump.
1: Δικό του. Τους έχει τσακίσει από παντού Τραμπ.
0: Τι είναι τούτος, παιδί μου.

γκόλα σκόρερ που κερδίζει στο παιχνίδι στην κόλληση πλακιδιών χρόνια τώρα από τους επαγγελματίες, μπαίνει δυναμικά στο γήπεδο για να κερδίσει και το δικό σου παιχνίδι. Βάλε γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Ιζομάτ. Επιλέγεις Ιζομάτ ΑΚ22 για υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, έχουμε 12 μέρες σχολεία και ακόμα δεν έχουμε τακτοποιήσει στο σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων πώς θα φτάνουν τα παιδιά εκεί που χρειάζεται, δηλαδή να μετακινηθούν με λεωφορεία. Ζήτημα και στο 5ο Δημοτικό Πηλέας, το οποίο εδρεύει στα πράσινα φανάρια. Ο έφορος του Δέλτα Σίγμα Γονέων και Κηδεμόνων, ο Χρήστος Γεωργούλας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γεωργούλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μόσχη και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας δίνετε.
0: Πώς βρεθήκατε από την Πηλέα στα πράσινα φανάρια? Βέβαια είναι στην Πηλέα τα πράσινα φανάρια, αλλά πολύ μακριά δεν είναι?
1: Είναι στην Πηλέα, παραδοσιακά. Αυτό ήταν ένα σχολείο που ήταν παλιότερα πειραματικό, ενταγμένο στο Απιθύτα. Εθελοντικά πηγαίνανε οι περισσότεροι γονείς εκεί. Εξυπηρετούσε και ένα μεγάλο κομμάτι γονέων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του Διαβαλκανικού, του IKEA κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2020 και μετά κατανεμήθηκε στο Δήμο Πηλέας. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μαθητών που δεν μπορούσε να απορροφηθεί στα σχολεία που βρίσκονται στο κέντρο του ιστού της πόλης της Πηλέας, κατανεμήθηκε εκεί.
0: Ναι, μιλάμε στιγμή... για πόσα παιδιά στο συγκεκριμένο δημοτικό?
1: Αυτή τη στιγμή το σχολείο έχει 210 παιδιά, από τα οποία εκτούνται μεταφορά στα 187.
0: Σχεδόν όλα δηλαδή.
1: Σχεδόν όλα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θέλετε 4 λεωφορεία, τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, είναι 3 του ολοημέρου 7. Δεν υπάρχουν γιατί έληξε η σύμβαση με τον προηγούμενο πάροχο. Και ναι, δεν προβλέφθηκε από την περιφέρεια ότι η διαδικασία αυτή με τον τρόπο που εκτελούνταν μέχρι τώρα ίσως κάποια στιγμή να βγαίνει άγωνη. Ο ένας διαγωνισμός λοιπόν μετά τον άλλον βγαίνει.
0: Άγωνη, ξέρετε γιατί βγαίνουν οι διαγωνισμοί? Έχουν γίνει 3, αν έχω μετρήσει σωστά, και βγαίνουν άγωνοι γιατί τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί, το μεταφορικό έργο στοιχίζει πανάκριβα, οι λεωφοριούχοι σου λένε δώσε κι άλλα, πηγαίνει η περιφέρεια στο Υπουργείο, κλαίγεται, δώσε κανένα φράγκο παραπάνω, δεν βρίσκω λεωφορεία, δίνει κάτι παραπάνω, ξαναγυρίζει στους λεωφοριούχους, δεν με φτάνουν, φέρε κι άλλα, ξαναπηγαίνει κάτω στην περιφέρεια, δώσε κανένα φράγκο ακόμη. Αυτό γίνεται τώρα.
1: Αυτό γίνεται όπως το περιγράφετε. Τώρα καταλάβαμε κι εμείς πώς λειτουργεί το σύστημα. Η περιφέρεια, αυτό που της προτείναμε από την πρώτη στιγμή να κάνει και άργησε να το κάνει, έπρεπε να το έχει κάνει από πέρυσι, είναι ότι έσπασε τη διαδικασία του ενός παρόχου σε πολλούς. Μέχρι τώρα δηλαδή αυτός που έπρεπε να πάει να πάρει σε ένα σχολείο τα δρομολόγια ήταν αναγκασμένος να τα πάρει όλα. Με αποτέλεσμα ακόμα και κάποιοι μικροί πάροχοι που είχαν τη διάθεση και είχαν διαθέσιμο ένα ή δύο ή τρία λεωφορεία να πάρουν κάποια δρομολόγια δεν μπορούσαν. Ναι. Τον υποχρέωνε η σύμβαση να τα πάρει όλα.
0: Και τώρα τι κάνετε εσείς, τα παιδιά πώς φτάνουν στο σχολείο?
1: Τώρα είμαστε σε τραγική κατάσταση κύριε Μόση. Έχουμε άδειες από τις δουλειές μας. Ο ένας φορτώνει το παιδί του στον άλλον. Κάποια παιδιά δεν πάνε σχολείο κάποιες μέρες.
0: Ελάτε τώρα.
1: Δεν πάνε παιδιά στο σχολείο. Πόσο άδεια να πάρεις για να κάνεις αυτή τη δουλειά? Πόσες μέρες να λείψεις από τη δουλειά σου?
0: Ναι.
1: Πόσες φορές να σε αφήσει το αφεντικό σου να πας 9 στη δουλειά σου και να φύγεις στις 12.30 μία παρά για να πας να το πάρεις?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Σε καμία περίπτωση γίνεται, και παιδιά δημοτικού δεν μπορούν να μετακινηθούν με αστικές συγκοινωνίες.
1: Δεν μπορεί με άλλο.
0: Δεν γίνεται, είναι ζητήματα ασφαλείας.
1: Ότι μπορούσε η διαδικασία να έχει προβλεφθεί από πέρυσι, να έχουν κάτι σε ένα τραπέζι πάροχοι που είπατε.
0: Καλά, αφήστε το πέρυσι, δεν έχει και καμιά αξία. Τώρα τι γίνεται? Από την περιφέρεια τι μαθαίνετε? Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι εκκρεμούν κάποια ελάχιστα, δηλαδή το 95-90% ίσως και λίγο παραπάνω από το 95% έχει τακτοποιηθεί.
1: Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των παιδιών, με μεγαλύτερη προτεραιότητα και μεγαλύτερη βαρύτητα τα ειδικά σχολεία. Δεν έχουν τακτοποιηθεί ούτε κάποια ειδικά σχολεία. Χτες ήμουνα στην περιφέρεια, αλλάζει το σχεδιασμό και περνάει Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη, για να γίνει αυτή η διαδικασία που σας είπα, το να σπάσει η δυνατότητα του ενός παρόχου σε πολλούς παρόχους, ακόμα και στο ίδιο σχολείο. Και αναμένουμε από την Πέμπτη το μεσημέρι και μετά να εκδηλώσουν ενδιαφέρον λεωφοριούχοι για τα σχολεία που εκκρεμούν. Δεν εγγυάται κανένας τίποτα. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν την Παρασκευή το πρωί θα υπάρξουν 1, 2, 3 ή 7 άνθρωποι που θα πάνε να πάρουν τα δρομολόγια. Μπορεί να μην υπάρξει και κανένας. Αν στο νέο σχεδιασμό δεν είναι έτσι όπως ωφελεί τον κάθε επαγγελματία, δεν θα το αναλάβει. Και γενικά κύριε Μόση, ξέρετε τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διδαλώδης κατάσταση στα σχολεία. Άλλος έχει το σχεδιασμό των δρομολογίων. Άλλος κάνει τις μαθητικές κατανομές. Άλλος έχει τη διαχείριση της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργούλα, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα τακτοποιηθεί. Ισχύει αυτό που λέτε, ότι κατακερματίζονται για να βρεθεί one way or another τρόπος για να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως και να έχει, πρέπει να λυθεί, δεν το συζητάμε. Δεν μπορούν οι γονείς να παρατήσουν τις δουλειές τους και να τρέχουν δεξιά και αριστερά όποια ώρα να είναι.
1: Όχι, μα δεν γίνεται, το κάναμε 12 μέρες. Τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήταν.
0: Δεν υπάρχει τρόπος να το εξετάσουμε και δεν υπάρχει και λόγος να το εξετάσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
0: Καλή σας μέρα για το 5ο Δημοτικό Πηλέας. Αυτά, σχολείο το οποίο βρίσκεται στα πράσινα φανάρια.

μας έχουν παλαβώσει. Καθόμαστε όλη μέρα και κοιτάμε σε real time πώς διαμορφώνεται η τιμή στο Brent. Μπας και κάνοντας προβολή για τις επόμενες μέρες αναθαρίσουμε.

Είπαμε μπαίνουμε στο φθινόπωρο σήμερα, αλλά εντάξει, θα το καταλαβαίναμε και βλέποντας το ημερολόγιο. Δεν ήταν ανάγκη να μας αρχίσει στις θερμοκρασιακές φάπες. Πω! Ειδικά όταν βγαίνεις ανυποψίαστος από την θαλπορή του σπιτιού και πέφτεις πάνω σε αυτό το ψυχο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Φίλοι, τι πήρες?
3: Τα βασικά.
2: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
4: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
6: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
6: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
10: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Η Otto Cars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
3: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Απλό. Μπαίνεις στο jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επιλέγεις τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και βλέπεις όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
14: Ώρα για ειδήσεις, θα εκφωνήσει η Μέν Γεωργακούδη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά.
15: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
17: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
19: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή.

0: για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centers of One.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Υγεία.
2: Ενεργείο.
3: Υγεία.
2: Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε.

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Ακούστε μας.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
3: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Γουίτκοφ της Διαπραγματευτικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους για το άνοιγμα του Ορμούς. Ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και τερματισμό άμεσα των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση, προστάτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένο να πάρει σήμερα το λόγο στον ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Ζελένσκι είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, προανήγγειλε συμφωνία νωρίτερα από ό,τι αναμένεται, με φόντο τον πόλεμο με τη Ρωσία. Στο μεταξύ, έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ομιλία Ερντογάν χθες από το βήμα του ΟΗΕ ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμά του στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλό βαθμό στέλεχος της ExxonMobil, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών στο Αιγαίο και τις προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Καθοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent αυτήν την ώρα στα 98 δολάρια. Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μέσα σε ένα χρόνο. Στο εσωτερικό φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο εφετείο σήμερα η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Το ζήτημα του καταλογισμού θα είναι το σημείο αιχμής, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας της ορώτης 25χρονης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Φέρεται να δέχθηκε 15 μαχαιριές όλο της στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Αύριο η απολογία του 27χρονου καθομολογίαν δράστη. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερες κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: ωραίο!
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο το Βυσιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με ηλιοφάνεια, λίγες παροδικές νεφώσεις. Στα ανατολικά περιορίζεται η αστάθεια, υπάρχει η πιθανότητα τις βραδινές ώρες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Θράκης. Σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία σήμερα, με τον υδράργυρο στη Δυτική Μακεδονία να μην ξεπερνά τους 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη τους 24. Στη Θεσσαλονίκη και έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, δεν αναμένονται κάποια φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 22 βαθμούς.
8: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
9: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
10: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
9: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
10: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
9: Και τέλεια γεύση.
10: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
9: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
21: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
20: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
21: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
20: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
22: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
22: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
22: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
22: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
24: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. 8 και 21 πρώτα λεπτά, είναι πρωί της Τετάρτης, ο μήνας έχει 23, δορσούλα έξω και παραίτησα το πρωί προς υποχρεώσεις, δουλειές για όσους είστε στο αυτοκίνητο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Θα φροντίσω δύο μπισκοτάκια πρωινά φτιαγμένα στο φούρνο της γειτονιάς. Γιατί οι πρωινές νοστιμιές ξεκινούν τη μέρα κάπως

Μαρία μου έλεγε νωρίτερα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων ότι όταν δουλεύουν τα φανάρια κάτω από τον ΚΑΠΑ 6, ανεβαίνοντας Νεάπολη και Ρετζίκη, ένα φίλο ακροτή μου είπε ότι περνάνε πιο γρήγορα έτσι, αλλά δεν πάβει να έχει αυτό τις δυσκολίες του.

ελπίζουμε η μέρα να είναι ήρεμη, να μην έχουμε ιστορίες και να μην χρειαστεί να μπει θέμα κυκλοφορίας. Να πάμε άνετα στις δουλειές μας και να προκύψουν πολύ ευχάριστα και θετικά λεφτά να βγουν, βέβαια, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, διότι η απειλή του κρύου είναι απειλή υπαρξιακή.

0: Μόλις πιάσει φανάρι, τεντωθείτε καλά. Ένα από τα σημαντικά πράγματα στον οργανισμό είναι στο πρωί, δηλαδή, να ανοίξει το σώμα μας, διότι οι μικροδυσκολίες και τα πονάκια αμέσως δημιουργούν ένα έδαφος που δεν είναι γόνιμο για ένα φθινοπορεινό χαμόγελο. Καλή σας μέρα λοιπόν, τεντωθείτε στο φανάρι, απλά μη βάφεστε και μην κοιτάτε το κινητό σας. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν συμβαίνει κάτι που δεν θα το δείτε. Υπάρχει ένας τρισδιάστατος κόσμος γύρω μας που είναι ο δικός μας κόσμος. Ο υπόλοιπος που φαίνεται αλλού, ενδεχομένως και στην οθόνη του κινητού, είναι ένας άλλος κόσμος. Ο δικός μας είναι δικός μας. Είναι γνώριμος, είναι φιλικός. Έχει ιδιαιτερότητες, έχει χρώματα και έχει και μυρωδιές.
1: Εγώ πάντως κερνάω καφέ. Και μάλιστα επειδή είμαι στην Nova, κερδίζω και κερνάω ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς και εσύ να απολαύσεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Αυτό το κάνεις όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: της πόλης βέβαια δεν καταλαβαίνουν αν φεύγουν τα χελιδόνια ή όχι, αλλά...
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
3: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00-408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. That way.
7: Λέτε, είστε για λίγο μποτσέλι ακόμα από τη συναυλία, αυτή τη συγκλονιστική συναυλία στο Αμάλφι, ήταν που είναι, παίζει στα βίντεο και ξέρω σταλιάζομαι για καλοκαίρι, για μισό λεπτό λίγο, να βρω κάτι μποτσέλι πιο συγκλονιστικό.

0: ημέρα μας και η μέρα σας τόσο νόστιμη όσο η μουσική ξέρει να δημιουργεί, να εμπνέει και να...
1: Έτσι
0: ένα χαμογελάκι πρωινό.

0: Y así pasan los días.
1: Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας και όταν χτυπάει το τηλέφωνο εύχομαι να μου λέτε καλημέρα και να μην είναι ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο για προβλήματα με παίρνετε και για δυσκολίες. Και μια φορά δεν μου λέτε μπράβο ρε Στέφανε, ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, φροντίζεις να βάζεις στο ανθοδοχείο φρέσκα λουλούδια, έκοψες ένα ωραίο τεράστιων διαστάσεων με υπέροχα χρώματα ρόδι της εποχής και μας είπες καλημέρα χαμογελώντας. Εγώ δεν υπηρετώ το πρόβλημα, ούτε είμαι μέρος του προβλήματος. Μπορεί να είμαι ταυτοχρόνως και τα δύο και επίσης μέρος της λύσης. Έχω δυναμική συντροφιά εδώ την παρέα των ακροατών και των ακροατριών και πάνω απ' όλα βέβαια καλούς συντρόφους στη δουλειά. Καλημέρα κύριε Διαμαντίδη. Καλημέρα κύριε Μόσχη. Περιμένετε εσείς στο τηλέφωνο. Ασταμάτητος είστε. Καλημέρα. Σας αρέσει ο Μποτσέλη? Σας αρέσει ο Μποτσέλη, λέω, γι' αυτό που πήρατε.
2: Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει το ραδιόφωνο σας, τα σχόλιά σας. Μ' αρέσουν.
1: Ωραία.
2: Είμαι στο μπαλκόνι τώρα, χτυπάει ο ήλιος, είναι φανταστικά. Θέλει η ζωή, θέλει ρούφιγμα.
1: Η ζωή θέλει ρούφιγμα, τι εννοείται, αγαπητέ μου?
2: Να την πλήσουμε, να την πλήσουμε.
1: Δεν είναι μελά το αυγό η ζωή, ίσως
2: ναι,
1: το
2: αλλά όταν μπορείς και πας εκεί που γουστάρεις, δηλαδή μια εκδρομή στο βουνό, μια εκδρομή σε μια σπηλίτσα.
1: Συνταξιούχος τεμπελιάζεις μου φαίνεται και έτσι καλά. Συνταξιούχος τεμπελιάζεις μου φαίνεται και κοιτάς τον ήλιο, έτσι είναι. Καλημέρα κύριε συνταξιούχε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Πήρα 5 εγγόνια τώρα στο σπίτι.
1: Παιδιά, οι συνταξιούχοι ζουν για τα εγγόνια τους. Ευχαριστώ αγαπητέ μου, το μικρό σας πώς είναι?
2: Γιάννης.
1: Λοιπόν, μπελάς ο Γιάννης. Μιλάς μαζί του και δεν σε αφήνει. Δεν προλαβαίνεις να πεις και εγώ δεν αφήνω κουβέντα να πέσει κάτω. Ο Γιάννης είναι παππούς και ζει για τα εγγόνια. Το ακούω πολύ τακτικά από περίπου συνομιλίκους, λίγο μεγαλύτερους, λίγο μικρότερους, οι οποίοι έχουν εγγονάκια και ζουν όλη την ημέρα και μάλιστα με πρίζουν κιόλας. Δηλαδή, εγώ δεν ζω, δεν υπάρχω. Εσύ δεν υπάρχεις, δεν έχεις τίποτα δηλαδή. Δεν πρόλαβα να κουβεντιάσω με τον Γιάννη παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο και εκείνο στο πόδι και ο Γιάννης άρχισε να μου λέει για τα εγγόνια. Ρε συμπεθέρια, τι θα γίνει? Απευθύνομαι στα συμπεθέρια της πάνω κάτω ηλικίας μου, ασκώντας μια κριτική και αυτοκριτική, σατιρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν. Μας την πέσανε Θανάση τα χρόνια. Καλή σας μέρα κύριε Διαμαντίδη. Δεν μείνει άφωνος, σωστά. Κύριε Μόσχη, άφωνος. Άφωνος και Μόσχης γίνεται? Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαν να είναι άφωνος ο Τραμπ. Γίνεται άφωνος ο Τραμπ.
3: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more.
1: Yeah, the bully in the Middle East είναι δηλαδή ο μάγκας στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν είναι άλλο. Σύνοδος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Γενική Συνέλευση. 190 χώρες, πόσες χώρες είναι Δημήτρη?
4: Είναι πάνω από 180 χώρες. Τώρα στη συγκεκριμένη σύνοδο βρίσκονται εκεί περισσότεροι από 130 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων.
1: Και κρεμόμαστε από το στόμα τους. Θα μου πεις δεν περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος. Από τη σύνοδο πάντως είναι το κορυφαίο γεγονός της υφηλίου.
4: Εννοείται. Και το ζήτημά τους δεν είναι μόνο, εντάξει, συζητάνε για τον ΟΗΕ και πώς θα δουλεύει, αλλά είναι και οι διεθνείς κρίσεις και οι νέες τεχνολογίες.
1: Γιατί τόση πολλή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη?
4: Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γιατί το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη. Σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη συζήτηση και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη συζήτηση που υπάρχει καινούριος όρος. Είναι η κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη που είναι ένα ζήτημα εθνικής και στρατηγικής ανεξαρτησίας. Sovereign AI, η κυρίαρχη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουν επιχειρηθεί να μπουν φραγμοί τους οποίους ο Τραμπ βέβαια, γιατί οι μεγαλύτερες εταιρείες ας πούμε του κόσμου. Βέβαια και οι Κινέζοι έχουν πλέον.
1: Δεν θέλουν όρια, δεν θέλουν κανόνες.
4: Οι εταιρείες θέλουν όρια. Ο Τραμπ δεν θέλει όρια. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Αλήθεια να ρωτήσω, δηλαδή όπως το συζητάμε αυτό το θέμα, το φοβάστε? Φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας υποκαταστήσει, αντικαταστήσει πλήρως σε ορισμένους τομείς? Κινδυνεύουν επαγγέλματα, κινδυνεύει ασφάλεια βασικών αγαθών.

0: so much now, here and after officially called super intelligence, changing the name, and that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing, but we have to be careful. In fact, it is exactly the opposite of what it purports. From this point forward, all of United States documents and hopefully the world's will be changed to use the much more accurate term super as opposed to artificial. So it's super intelligence.
1: Εντάξει, τώρα μιλάει για την σούπερ τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει το δικό του δόγμα, το οποίο είναι αφήστε το ανεξέλεγκτο το πράγμα. Και όπως έχει αφήσει ανεξέλεγκτα και άλλα πράγματα. Το ζήτημα είναι ποιος ελέγχει τι πια. Και το ποιος ελέγχει τι, μην το παίρνετε σε επίπεδο εταιρείας, πάρτε το σε επίπεδο κρατών, πάρτε το σε επίπεδο υπήρων. Μιλάμε για τέτοιου είδους προσέγγιση πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα δικό της πλαίσιο, η Κίνα ένα δικό της πλαίσιο και ο Τραμπ ένα δικό του πλαίσιο.

0: Μη μένεις τα ίδια. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις. Γίνε εσύ ο ηγέτης του αύριο με σπουδές που έχουν ουσία και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι δίπλα σου για να σε προετοιμάσει σωστά για μια καριέρα με μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, επιλέγοντας σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η νομική, η νοσηλευτική και πολλές ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο. Και αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου, το Πανεπιστήμιο Φίλιπς προσφέρει μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα όπως η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, η αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Το μέλλον ξεκλειδώνεται με γνώση και η αρχή γίνεται στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310 545 507 και 542 777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice.
1: Έχω γραμμές ανοιχτές. Μια καλημέρα, νομίζω ότι καθώς καθυστέρησα το διαφημιστικό των κίνηση, κρατώντας μια ενότητα ανοιχτή με το ρομαντισμό άλλων εποχών και την υπέροχη μουσική καλλιτεχνών που λειτουργούν επάνω μας. Το τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ο Τζίμις Οπανούσης στο Φθινόπωρο, ο Ντόναλντ Τραμπ στο Super AI και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.
2: Δάρφουλα, Ήραντάν, Λιμπλάνα. Μου insani bir meseledir.
1: Ακόμα και όταν λέει «This is a humanitarian issue», μεταφρασμένο στην τεχνητή νοημοσύνη αυτόματα, ο Ερντογάν είναι τρομακτικός. Δηλαδή, τον φοβάστε τον Ερντογάν. Φοβάστε μην γίνει κανένας πόλεμος. Ε? Τι λέτε. Με την Τουρκία. Δηλαδή, έτσι πως μιλάει αυτός ο άνθρωπος, συμπέφερε. Ρε πρόεδρε.
2: Vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan
1: soykırımcı bir zihniyet.
2: Karşımızda son derece vahim bir tablo var.
1: Αντιμετωπίζοντας, παρακολουθώντας μια εικόνα θανάτου. Αναφέρεται βέβαια στην Παλαιστίνη. Και καλώς αναφέρεται στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, φοβόμαστε ή μας την πέσουν οι Τουρκοί, γίνει καμιά στραβή, μας πρόχνουν, μας πιέζουν, εμείς κάνουμε ανάλογες κινήσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα στα παλικάρια εδώ της γειτονιάς που

Δίνουν την τουρκική πολιτική ότι κοιτάξτε να δείτε, να μας στάτε το μισό Αιγαίο, θα μας βρείτε απέναντί σας. Και άλλα πολλά. Σέρνεται αυτό στη ζωή μας, περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες πέρασαν τη μετακυπριακή τραγωδία εποχή. Παραμένει ανοιχτό το θέμα, είναι μια αντιπαράθεση ρητορική η οποία θα κλείσει, είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να μπλέξει στην ανατολική του πλευρά κατά από δύο πολέμους και τέτοιες συνθήκες σε μια ακόμα αναταραχή στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι εξοπλισμοί, ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, τι λέτε, να μείνουμε καλύτερα στο Σεπτέμβρη, να είναι πολύ ρομαντικός και γλυκός.

0: Τα μεγάλα μαγαζιά της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, για να ξέρουμε λίγο ποιοι παίζουν μπάλα, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες η OpenAI, το ξέρετε το μοντέλο ChatGPT. Είναι η Google με το Gemini, το Gemini με τις πολλές εκδόσεις του. Είναι η Anthropic με τον Claude, πάρα πολύ γνωστό μοντέλο. Είναι η Microsoft, η οποία έχει επενδύσει σε σχετικές υποδομές. Και η Meta, που είναι η μαμά του Facebook και έχει και εκείνη τα δικά της μοντέλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η εταιρεία που πήγε ο Μητσοτάκης, η Nvidia, η οποία είναι η κορυφαία εταιρεία chip και υλικού, δηλαδή οτιδήποτε είναι hardware, και τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της AI παγκοσμίως. Στην Κίνα έχει αντίστοιχες εταιρείες, μπορεί να μην τις ξέρετε σαν ονόματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες. Είναι η Baidu, η Alibaba, η Tencent, η Moonshot, είναι ορισμένα ονόματα. Όσοι χρησιμοποιούν κινέζικα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, κάποια από τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, μπορούν να καταλάβουν λίγο τι λέμε αυτή τη στιγμή. Για όσους χρησιμοποιούν πάντως μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι τα ελληνικά δεν είναι το καλύτερο θέμα των μοντέλων, έτσι. Δηλαδή τα μοντέλα λειτουργούν καλά στα αγγλικά.
1: Καλημέρα αγαπητές, στο κορνάρισμα.
0: Στα ελληνικά ακόμα έχουμε θέματα, τα οποία είναι γιατί είμαστε μια μικρή χώρα και μια μικρή γλώσσα. Μικρή εννοώ, δεν ομιλούμαστε από εκατοντάδες εκατομμύρια, ομιλούμαστε από λίγες δεκάδες. Άντε, σε όλο τον κόσμο, πόσοι είμαστε, 20-25 εκατομμύρια, μαζεμένοι όλοι. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Πάντως αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Η μεγάλη μάχη της τεχνολογίας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Κίνα. Η Ευρώπη έχει ελάχιστα πράγματα. Έχει μείνει πίσω πάρα πολύ.
1: Είναι χαρακτηριστικό, τώρα θα σας απλοποιήσουμε λίγο το μεγάλο γεγονός αυτής της Super AI, όπως λέει ο Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές, κάνοντας μία ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το περιεχόμενό της, θα δει τον Xi Jinping ο Τραμπ, θα συναντηθούν, μάλλον. Πάντως είναι στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, κάνοντας μια ερώτηση σε μία λέξη, νομίζω, Σάκη, ψάχναμε να βρούμε αυτό που είπε ο Πολάκης σε αυτή τη μοναδική φράση.
2: Μάντολες.
1: Και ψάχαμε να δούμε τι είναι μάντολες. Λέει ο Σάκης, παιδιά, τι είναι αυτό το μάντολες? Ξέρουμε τη μαντολινάτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μήπως ξέρει κάποιος ακροατής, το κάνουμε τακτικά. Και πάει το τηλέφωνο. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι από μια κυρία, η οποία λέει ότι ρώτησα την AI.
3: Παρακαλώ.
1: Προσέξτε τώρα.
3: Καλημέρα.
1: Πριν από λίγο καιρό θα ανοίγαμε μια μηχανή αναζήτησης και θα ρωτούσαμε μάντολες. Και θα μας έβγαζε μια σειρά από απαντήσεις, εκ των οποίων κάποιες μπορεί να ήταν και άστοχες απαντήσεις ή εκτιμήσεις, αντλώντας στοιχεία υπολογιστικά και data centers. Τώρα, με το που πατάς μία από τις απαντήσεις που δίνονται από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, κατευθείαν σου βγάζει μία απάντηση με 10 γράμματα. Και λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι δεν κάθεσαι από κάτω να ψάξεις και να δεις από ποιες πηγές έχει προκύψει η απάντηση. Είναι συνήθως αυτό που σου λέει σε πρώτη εκτίμηση. Και περισσότεροι εξ ημών θα μείνουμε σε αυτήν και όχι αναζητώντας τις πηγές, διότι ενδέχεται να μην είναι έτσι. Είναι μια απλή εκδοχή των πραγμάτων, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει αποθήκες, βιβλιοθήκες, αναζητήσεις, έρευνες, θα τις κάνει, αφού είναι όλα καταγεγραμμένα ή περίπου όλα καταγεγραμμένα κάπου και είναι διασυνδεδεμένα, θα καταργήσει αρκετά από τα επαγγέλματα και τις δουλειές που κάνουμε. Και όχι μόνο αυτό βέβαια, ενδεχομένως στέλνοντας ένα ρομπότ, το οποίο είναι chatbot, δηλαδή είναι μια μηχανή που ψάχνει να βρει κάτι που ζητάς εσύ, όχι το αναζητείς και να στο δημιουργήσει κιόλας, να αυτονομηθεί και να κάνει ζημιές δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Έτσι που λέτε. Έτσι πάει τώρα πλέον το θέμα. Δηλαδή ρωτάς, δεν μπαίνουμε στην Google κατευθείαν.
0: Και τα αποτελέσματα που σου δίνει πλέον η μηχανή αναζήτηση της Google συνδέονται απευθείας με την νοημοσύνη. Δεν θα μένει έξω από το χώρο, εννοείται.
2: 努力弥补绿色产能缺口，确保优质绿色产品在全球自由流通，让绿色发展真正惠及世界每个地方。各位同事，借此机会，我宣布中国新一轮国家自主贡献。
1: Και να σας πω και κάτι, πρέπει να μάθουμε και λίγο κινέζικα. Δεν γίνεται μόνο αμερικανιά. Δηλαδή έχουμε πήξει. Οι μισές μας λέξεις, ιδιαίτερα αυτές που είναι της νέας εποχής και τεχνολογίας, είναι εγγλέζικες. Τα μαγαζιά μας γράφουν στα λατινικά γράμματα. Οι διαφημίσεις είναι premium. Δηλαδή δεν λέμε... Λέμε premium switch, δηλαδή πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά αυτό, δηλαδή θα λέμε... Διαφημίζουμε premium switch, όλα είναι premium. Μας έχουν πρίξει όλοι στο premium. Λοιπόν, να μάθουμε και κανένα κινέζικο. Τι λέτε?
2: Το 2035,
1: ο Ερντογάν λέει πρέπει να μάθουμε και λίγα τουρκικά πιο μπροστά και μετά...

0: Αναρωτιέσαι τελευταία αν ήταν πάντα τόσο αραιά τα μαλλιά σου ή γιατί μένουν περισσότερες τρίχες στη βούρτσα. Φταίει η εποχή ή είναι μόνιμη τριχόπτωση. Μη τα χάνεις, άκου αυτό. 50% λιγότερες τρίχες στην τελογενή φάση και 30% αύξηση στο μήκος της τρίχας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης από τη συνδυαστική χρήση των Hellenic Vita Anti-Hair Loss Tonic Shampoo Men για τους άντρες και αντίστοιχα το Shampoo Women, Women για τις γυναίκες. Αλλά και για τους δύο υπάρχει το Hellen Vita Anti-Hair Loss Tonic Serum. Με καινοτόμα ενεργά συστατικά που αναδομούν το θύλακα της τρίχας, επιβραδύνουν την εξασθένισή της και συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη των μαλλιών. Anti-Hair Loss από την Hellen Vita με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ναι, τι να πρωτομάθεις. Μάλιστα. Τι λέει έξω, τι κάνουμε. Πριν πάω σε διάλειμμα, έχω ανοιχτές γραμμές. Αν θέλετε να πείτε κάτι, ευχαρίστως. Λέει. Εν τω μεταξύ, μονίμως θυμωμένος είναι ο Ερντογάν. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, μονίμως θυμωμένος. Εν τω μεταξύ, τι να προκύψει τώρα. Είναι μια ευκαιρία συνάντησης βέβαια. Το ότι βρέθηκαν αξιωματούχοι Ιρανών και Αμερικανών έχει αξία και σημασία. Καλά να ακούσουμε.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές.
11: ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Du sprichst Deutsch.
18: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
19: Come to Regiocom.
18: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
20: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
21: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
22: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
23: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
24: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
23: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
24: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
23: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
25: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
26: Γάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: CVC Motorcycle Festival. Μοτοσυκλέτες σπάνιες, συλλεκτικές, ανεκτίμητες. Μοτοσυκλέτες και βέσπες, ιστορικές. Μοναδικά custom bikes και καφέ racers. Μηχανές του 70, 80 και 90 που ονειρευτήκαμε σαν παιδιά. Όλα αυτά στο CVC Motorcycle Festival στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Soul SKG στην οδό 26 Οκτωβρίου 83 απέναντι από το γήπεδο Θερμαϊκού. Είσοδος ελεύθερη.
2: Έχετε επιχείρηση στην κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
6: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
7: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
8: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση με φόντο την ενέργεια κρίση. Δεν βγαίνει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο μιλώντας στο Sky, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών.
1: Εμείς τι λέμε, κύριε οικονόμου, είστε κυβέρνηση, κάντε κάτι. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι έχουμε success story, να έχει φτάσει η τιμή στην Αγγλία η αμόλυβη 2,4 και το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στο 1,5.
2: Ναι, αλλά λέτε και κάτι άλλο όμως.
1: Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την Αγγλία στα 2,4.
0: Μίλησε για τα διηλιστήρια και την φορολογία στα υπερκέρδη.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει από τις εξής που θα σας πω. Τα διηλιστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο κέρδη τα δύο διηλιστήρια. Ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1,100-1,200. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο. Τι κάνουν άλλες χώρες? Άλλες χώρες κάνουν έκτακτη φορολόγηση. Ένα άλλο εργαλείο είναι, πέρυσι έβαλε πλαφόν. Δεν έβαλε πλαφόν η κυβέρνηση πέρυσι? Mm-hmm. Πού το έβαλε το πλαφόν όμως? Στα πρατήρια και σε εταιρείες εμπορίας. Εκεί δεν είχαμε στρεβλώσει στην αγορά. Το έβαλε. Στα διηλιστήρια δεν το έβαλε.
0: Επέκρινε την κυβέρνηση επίσης για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές. Έχει φροντίσει να προχωρήσει ένα πρόγραμμα αποθήκευσης μπαταριών ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, έχει φροντίσει, είναι, με συγχωρείτε, κυβερνάει 7 χρόνια και αυτά τα 7 χρόνια είχε εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την ενέργεια που παράγεται από τις ΣΑΠΕΡ
2: το στέλνουμε έξω.
1: Το στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει αποθήκευση και το ξαναεισάγουμε. Και αυτό έχουμε ακριβό ρεύμα. Θα γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση?
0: Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην πατριωτική εισφορά που πρότεινε από το 1% των πιο πλούσιων οικογενειών της χώρας.
1: Ο πλούτος δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βρει χίλιους δύο τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις συμμετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές. Και τι λέμε? 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5%, 4%, 6%, αφήστε όλους τους άλλους φορές. Δεν αφορολογούνται δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. 1% για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία,
2: πρόεδρε,
1: για να δούμε προοπτική, για να γυρίσουν τα παιδιά μας, για να πέσει η τιμή στην Αγγλία.
0: Τόνισε μάλιστα ότι οι πλούσιες οικογένειες από μόνες τους έπρεπε να στηρίξουν τη χώρα.
1: Αυτό το 1%. Και μάλλον, εντάξει τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν.
2: Σε αυτό αναφέρεστε.
1: 70, όχι, θα σας πω. Λέω, το 1% δεν είναι 70, εγώ είναι λίγο παραπάνω. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
2: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
1: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια.
0: Την ίδια ώρα κρίσιμες συνομιλίες πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες με φόντο την Μέση Ανατολή. Υπήρξε συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Βίτκοφ της Διαπραγματευτικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Τεχεράνη κατέθεσε τους όρους για το άνοιγμα του Ορμούς, ζητά άρση ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση κεφαλαίων και τερματισμό άμεσα των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή τριωρή συνάντηση, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπάρξει νέα επαφή στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο Ιρανός Πρόεδρος έφτασε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να πάρει το λόγο στο βήμα του ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Ζελένσκι είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προανήγγειλε συμφωνία νωρίτερα από ό,τι αναμένεται. Στο μεταξύ, έτοιμο να συναντηθεί με τον Πούτιν στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ομιλία Ερντογάν χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ζήτησε επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει από σήμερα το πρόγραμμά του στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Καναδό Πρωθυπουργό. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης συνάντηση με υψηλό βαθμό στέλεχος της ExxonMobil. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο εφετείο σήμερα η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Το ζήτημα του καταλογισμού θα είναι το σημείο αιχμής, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Σοκάρουν στο μεταξύ τα αποτελέσματα της νεκροψίας στη σωρό της 25χρονης, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Φέρεται να δέχθηκε 15 μαχαιριές όλη της στο σώμα. Φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Αύριο απολογείται ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια, βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.
1: Πόσο θα κρατήσουν αυτοί οι βοριάδες? Για δώστε λίγο τα συστήματα. Για ρώτα την AI πόσο θα κρατήσουν αυτοί οι βοριάδες. Χριστό.
2: Ξέρει και από καιρό, κάτσε να δω.
1: Για να δούμε, για μισό λεπτό. Η συζήτηση που έχουμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος είναι δύο κατευθύνσεων. Μία είναι η χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή της AI, στην καθημερινή μας ζωή και στην επαγγελματική μας ζωή. Και το δεύτερο είναι ο θόρυβος που κάνει και η ένταση στο πεδίο που παράγει ο κύριος Τσίπρας, η οποία είναι συγκλονιστική. Και μάλιστα, όπως διαπιστώνουμε, είναι κάθε μέρα. Και αν συνεχίσει έτσι, το Πασόκ πρέπει να έχει στο νου του ότι αυτή η καταιγίδα ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, και ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, όπου ο Τσίπρας λέει, εσείς 70 οικογένειες, Δημήτρη, 70 οικογένειες είναι αυτές που έχουν τα περισσότερα λεφτά. Έπρεπε από μόνες τους. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο και αριστερό. Πιάνει. Λοιπόν, γυρίζουμε στην AI. Για ρώτησε πόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, θα κρατήσει ο Βαρδάρης. Γιατί έχουμε βόρειο-βόρειο-δυτικούς ανέμους και μάλιστα αυτό έχει κατέβει.
3: Θα το επιβεβαιώσω.
2: Πρόλαβε, σε άκουσα.
3: Λοιπόν, ναι, αν μιλάμε για όριο, ναι. Αλλά για πες μου λίγο σε τι ακριβώς αναφέρεσαι.
2: Α, δεν άκουσες, μην βιάζεσαι. Θέλω να μας πεις στην κεντρική, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Συγγνώμη. Όχι, λάθος.
2: Τι?
1: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη.
2: Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, πόσο θα κρατήσει ο Βαρδάρης?
1: Μπορείς να τις μιλάς πιο καθαρά, με ορθοφωνία.
3: Μισό λεπτάκι να δω τις τελευταίες ενημέρωσεις. Ναι, και σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η ΕΜΗ δίνει στη Θεσσαλονίκη βόρειο ανέμος περίπου 1 μποφόρ και αύριο βόρειο ρεύμα με 1 μποφόρ. Με 10 λόγια, εξασθενεί από σήμερα προς αύριο. Οπότε αυτό θα έλεγα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ένα μποφόρ είναι αυτό.
1: Τι ένα μποφόρ?
0: Ούτε καν.
1: Λοιπόν, αν κατεβούμε στις παραλίες Λιτόχωρο και κάτω, απέναντι που χτυπάει ο Βαρδάρης, θα δείτε ότι είναι τεσσάρι πάει για πεντάρι αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι, τεσσάρι.
0: Ανοιχτά του Θερμαϊκού, να είναι πεντάρι.
1: Είναι πεντάρι ανοιχτά, ναι. Την έχω σκίσει τη δικιά σου, έτσι, κανόνισε. Ρεζίλη έγινε.
2: Τζάμπα πληρώνω.
0: Και θα εξασθενήσουν σταδιακά μετά το μεσημέρι. Αργά το. Νωρίς το βράδυ, γύρω στις 9, τίποτα, θα έχουμε διάρρη.
4: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας, με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
7: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
6: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
7: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
6: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
8: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Αυτό που λέμε Μουδανίων ακόμα, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Είναι Μουδανιών και όχι Μουδανίων. Μας το κόλλησε αυτό το σύστημα της γραφειοκρατίας που βασίζεται στο κράτος και έτσι, επειδή η αστυνομία έλεγε Μουδανίων στις διευθύνσεις, κολλήσαμε Μουδανίων.
10: Χούντα.
1: Ναι, ναι, μου θυμίζει Χούντα και μου τη δίνει αυτό. Χούντα, έτσι, ναι, και άμα Χούντα. Βλέπω και τον Κασιδιάρη, μου τη δίνει ακόμα περισσότερο. Επομένως, ας μαζευτούμε.
10: Αρχαΐζουσα.
1: Λέγαμε προηγουμένως ότι μας κάνει εντύπωση η επιθετικότητα του κυρίου Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας λέει ορισμένα πράγματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης, μας κάνει ιδιαίτερη σημασία. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η επιθετικότητα της AI και η χρήση, ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στη λογική της συνδρομής. Μετρούσαμε πριν από λίγο τις συνδρομές μας και έχουμε κατά μέσο όρο όσοι βρισκόμαστε σε παραγωγική περίοδο της ζωής μας και κάνουμε 2-3 δουλειές, όπως ο κύριος Διαμαντίδης, χρειαζόμαστε φορτίο, άρα ένα 10 ευρώ περίπου το μήνα και άλλες πολλές συνδρομές. Και επίσης, σας ρωτώ έτσι για να πει. Δεν μου λες έτσι πως πάει ο Τσίπρας. Θα τον φέρει βόλτα τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει ο Ανδρουλάκης. Δεν γίνεται. Θα μου πεις τα παράθυρα είναι γεμάτα με στελέχη των κομμάτων που συνεχώς μέρα, νύχτα όλοι λένε. Δεν ξέρω. Βγήκε ο Τσίπρας όμως και λέει κάτι συγκλονιστικό. Ρε εσείς 70 οικογένειες είναι. Βάλτε το χέρι στην τσέπη. Δώστε κάτι από τα δηληστήρια. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν βάζει χέρι λίγο στα δηληστήρια. Τι θα γίνει. Χθες έλεγε ότι είναι 1,5 δισεκατομμύριο τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου και σήμερα το κάνει 1,9. Αλλά δεν, αυτό σημαίνει ότι η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ δυναμική στο πεδίο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα καύσιμα. Για να τον ακούσουμε λίγο.
11: Δεν φαίνεται στο εισόδημα. Έχει βρει 1.000 τρόπους να μην φαίνεται στο εισόδημα. Φαίνεται όμως στα ακίνητα, φαίνεται στις καταθέσεις, φαίνεται στις συμμετοχές, φαίνεται στις συμμετοχές και τι λέμε, 1%. Όταν η αξία της περιουσίας κάθε χρόνο αποδίδει 5%, 4%, 6%, αφήστε όλους τους άλλους φορές, δεν αφορολογούνται δύο φορές για το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. 1% για να φτιάξουμε σχολεία, για να φτιάξουμε νοσοκομεία, για να δούμε προοπτική, για να γυρίσουν τα παιδιά.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας έχει τελειώσει, είναι ένας λαϊκισμός μιας άλλης εποχής. Για μπορεί να γίνει σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανοιχτής αγοράς, μπορείς να πας στα δηληστήρια και να τους πεις. Αυτοί παίζουν με τους Σαουδάραβες και τους Ιρανούς. Αυτή την ώρα μιλάει ένας και λέει θα περάσει το Όρμος το και με δίζελ πες μου λίγο πού να βγάλεις άκρη.
12: Αυτά που λέει ο Τσίπρας δεν μπορούν να συμβούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να πάει να βάλει χέρι στην περιουσία 70 οικογενειών. Με τι?
1: Όχι, θα τους ψήσει, ρε παιδί μου.
12: Να ψήσει τι? Επειδή θα είναι πρωθυπουργός και θα έχει την εξουσία και άλλοι ήταν πρωθυπουργοί.
1: Δεν το πιστεύει τον Τσίπρα.
12: Και άλλοι ήταν πρωθυπουργοί και την πάθανε μια χαρά.
1: Ναι, αλλά εδώ φοβόμαστε μην μας κάνει καμιά ζημιά ο Ερντογάν. Δηλαδή.
12: Σχέση έχει ο Ερντογάν με τον Τσίπρα.
1: Πώς δεν έχει. Δηλαδή όλα μαζί είναι δύσκολα. Λέει ρε παιδιά, εσύ που έχετε λεφτά, βάλτε κανένα φράγκο. Δηλαδή, εγώ...
11: Αυτό το 1%. Και μάλλον εντάξει τώρα για να είμαι σαφής. 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν.
10: Σε αυτό αναφέρεστε.
11: 70, όχι, θα σας πω, λέω, το 1% δεν είναι 70, εγώ είναι λίγο παραπάνω. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. θα έπρεπε μόνες
10: τους. Μιλάτε για πλούτο για την περιουσία
11: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι
1: παίζει αυτό ρε παιδιά. Γιατί δεν είμαστε ευπατρίδες. Οι οικογένειες μισό λεπτό ρε.
13: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
14: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
15: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
14: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
15: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
14: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
15: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
15: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
14: Ηλεκτρικά παράθυρα.
15: Κλειδαριές.
14: Φωτισμός.
15: Μπαταρίες.
14: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
15: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
14: Τηλέφωνο 2323 111 410.
15: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
14: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.
17: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
18: Μινάς Ιωάννης.
17: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
18: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
17: Με πολυετή εμπειρία.
18: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
17: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
18: Από πλακάκια,
17: κουφώματα,
18: είδη γήινης,
17: υδραυλικά,
18: χρώματα
17: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
18: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
17: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
18: Επίσημα.
17: Μοναδικά.
18: Με πολυετή εμπειρία.
19: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
14: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
20: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
20: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
17: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματα. ρεύματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
21: Είναι αυτό που θα πρέπει να εργάζομαι. Σαν όμως χειριστής βαρέων μηχανημάτων, θα μου πείτε τι το χρησιμοποιείς. Στο εξωτερικό το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, μας λύνει τα χέρια πάνω απ' όλα στην μετάφραση. Είναι μια πολύ μεγάλη...
1: Δηλαδή σε ένα manual, σε ένα χειρισμό ας πούμε ενός μηχανήματος...
21: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τις δημόσιες υπηρεσίες παράδειγμα, στα γερμανικά, το οποίο το ChatGPT μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μας μεταφράζει, να μας κάνει κείμενα και το έχουμε επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Πώς πας με τα γερμανικά, η γλώσσα σου πώς είναι...
21: Είναι μέτρια. Δεν θα έλεγα ότι είναι μητρική γλώσσα, αλλά το όταν θα πρέπει να μιλήσεις σε μια δημόσια υπηρεσία και να κάνεις να συντάξεις ένα έγγραφο για να επικοινωνήσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Άρα χρησιμοποιείται αρκετά και στη δουλειά και στην επικοινωνία με το κράτος, καθώς ζείτε σε ένα κράτος του οποίου τη γλώσσα δεν την κατέχετε πλήρως. Τώρα, τον Ερντογάν το φοβάσαι?
21: Καθόλου. Καθόλου και
1: δηλαδή τη σχέση μας με την Τουρκία, όταν λέω Ερντογάν, αυτό εννοώ.
21: Καθόλου δεν τη φοβάμαι την Τουρκία, γιατί εργάζομαι με Τούρκους. Οι καλύτεροι μου, θα έλεγα, συνάδελφοι είναι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Εργάζομαι περίπου 10 χρόνια με Τούρκους. Αυτό που ακούμε και το ακούω και εδώ στην Ελλάδα που δεν μου αρέσει είναι ότι γιατί δημιουργείται όλος αυτός ο ντόρος εφόσον δεν γνωρίζουμε τους Τούρκους. Εγώ στη Γερμανία εργάζομαι με Τούρκους. Οι άνθρωποι μου λένε ότι όλο αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Κάθε πρωί ξυπνάμε μαζί, πάμε σε δουλειά μαζί, εργαζόμαστε, βοηθάει ένας τον άλλον και νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν να διαφέρουν σε τίποτα από τη δική μας κουλτούρα.
1: Πώς είναι η ζωή σου εδώ στις μέρες των διακοπών, τι δεν κάνουμε καλά στο... Αν και η επικοινωνία με τη Γερμανία πια είναι σχεδόν καθημερινή, ενώ δεν είναι η εποχή της δεκαετίας του 70-80 ο Έλληνας μετανάστης που είναι σχετικά απομονωμένος, σήμερα λίγο πολύ καταλαβαίνουμε και τη ζωή και στη Γερμανία εμείς και εσείς που ζείτε στη Γερμανία καταλαβαίνετε καλύτερα εμάς. Τι δεν κάνουμε καλά, που δεν είμαστε καλά και ποιο είναι το πιο καλό? Δύο πράγματα θέλω από σένα. Τι δεν κάνουμε καλά και τι καλύτερο βρίσκεις εδώ αυτές τις μέρες?
21: Ένα πρόβλημα που βλέπω είναι ότι ο κόσμος είναι θλιμμένος. Δηλαδή δεν βλέπεις ανθρώπους να χαμογελάνε.
1: Δεν ήμασταν παλιά έτσι?
21: Όχι, όχι. Τώρα το πράγμα που συναντάω τους δικούς μου είναι ότι υπάρχει μια θλίψη.
1: Και τι καλό βλέπεις?
21: Κανένα καλό δεν θυμίζεις.
1: Τότε γιατί είσαι εδώ? Τότε γιατί είσαι? Τι κάνεις διακοπές σε ένα μέρος που δεν είναι καλά?
21: Σπουδάζει η κόρη μου.
1: Πού σπουδάζει η Λευτέρη, πού σπουδάζει?
21: Στη Θεσσαλονίκη σπουδάζει.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Λευτέρη μου, χάρηκα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ελάτε παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
22: Καλημέρα και από μένα, Δημήτρης λέγομαι.
1: Ναι, Δημήτρη, όταν ακούς τον Τζίπρα να λέει έτσι επιθετικά 5 πράγματα που φαίνονται και λογικά, πώς απαντάς? Τι σε φέρνει?
22: Επάγγελμα πολιτικός. Αυτό απαντώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πλέον ο πολιτικός είναι ένα επάγγελμα που το απαγγέλλονται κάποιοι κύριοι που προσπαθούν μέσω αυτού να γίνουν κάτι μεγαλύτερο, κάτι πλουσιότερο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη?
22: 52.
1: Έχεις παιδιά, έτσι? Τον Ερντογάν το φοβάσαι, δηλαδή τη σχέση μας με την Τουρκία, όπως εξελίσσονται τα πράγματα και όπως επιλέγουν οι ηγεσίες μας να κινηθούν, τι φοβάσαι την Τουρκία, τον Ερντογάν? Όταν λέω Ερντογάν, αυτό εννοώ.
22: Από εξωτερική πολιτική δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω. Γνωρίζω, άκουσα τον προηγούμενο ακροατή σας και περισσότερο πήρα γι' αυτό τηλέφωνο. Έκανα πάρα πολύ συνεργασία με μουσουλμάνους πάνω στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Επίσης ξέρω και πάρα πολλούς Τούρκους λόγω του ότι είμαι μικρασιάτης. Κατάγομαι από τη Μικρά Ασία, δηλαδή ο προπαππούς μου ήρθε από εκεί γνωρίζω τουρκικά και έχω επαφή μαζί τους. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο απλός λαός μας αγαπάει ίσως περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Ο απλός λαός, οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα όλα είναι πολιτικά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν πρέπει να φοβόμαστε τον Ερντογάν ή όχι. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολιτικό παιχνίδι που μας έχει συνεχώς στην πρίζα να αγοράζουμε εξοπλιστικά, να αγοράζουμε πράγματα που έτσι θέλουν οι μεγάλες
1: δυνάμεις. Δηλαδή μας δουλεύουν οι Αμερικανοί, ας πούμε, και μας παίζουν, αυτό εννοείς?
22: Θα το ξαναπώ πάλι, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι σήμερα οι Αμερικάνοι μας κάνουν αυτό που θέλουν, θέλουν να αγοράζουμε. Μόνο αγοράζουμε, δυστυχώς μόνο αγοράζουμε. Μας έχουν στην πρίζα με τους Τούρκους και παίρνουμε στη διάρκεια.
1: Κατάλαβα. Την τεχνολογία τη φοβάσαι τώρα, αυτές τις εξελίξεις?
22: Δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου το AI μέχρι τώρα. Η κόρη μου φοιτήτρια το έχει χρησιμοποιήσει. Προσπαθώ με αυτά που ξέρω. Ακούω ότι είναι ένα... πραγματικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μέχρι τώρα. Φορτηγατζής πλέον στο επάγγελμα, ακούω ότι και αυτοί το χρησιμοποιούν για κάποιες βλάβες, για κάποιες συμβουλές. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Πιστεύω ότι ό,τι είναι καινούριο είναι χρήσιμο.
1: Άκουσες πριν από λίγο το Λευτέρη να λέει ότι ήρθα και βρίσκω τους δικούς μου να είναι στεναχωρημένοι, σχεδόν καταθλιπτικοί. Ισχύει ή για δεν ισχύει στο περιβάλλον σου?
22: Κύριε Διαμαντόπουλε, παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας αρκετές φορές έχω πάρει. Συζητάω μαζί σας και μ' αρέσει που βγάζετε τους ακροατές και λένε την άποψή τους. Θα πω κάτι. Αν δεν είχα επενδύσει στην Ελλάδα αυτά που έχω κάνει από γεωργικό, κτηνοτροφικό και τώρα σαν οδικές μεταφορές, δεν θα βρισκόμουν εδώ με τίποτα, θα έρθω κάπου αλλού, γιατί βασίζομαι στα χέρια μου. Εδώ ό,τι κάνουμε είναι λάθος. Αυτό λέω. Δεν είμαι ισοπεδωτικός, ούτε είμαι αρνητικός, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένα λάθος για μας.
1: Σας ευχαριστώ, Δημήτρη, και καλημέρα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, βέβαια, τα έχω ανακατέψει όλα. Αλλά όμως δεν είναι ένα περιβάλλον μες στο οποίο ζούμε, δεν είναι ένα έδαφος, μια περιοχή της Ιφιλίου μες στην οποία ζούμε και μας επηρεάζουν όλα. Είναι παγκοσμιοποιημένη η ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, Δημήτρη. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, σας περιμένω.
12: Είναι εντυπωσιακό το ότι ακούμε δύο ανθρώπους της αγοράς του ιδιωτικού τομέα με παραπλήσιες απόψεις. Δηλαδή, περιγράφουν μια αφιλόξενη κατάσταση στο κομμάτι του επαγγελματικό. Και θα δείτε που και τρίτο να βγάλουμε πάνω κάτω τα ίδια θα πει.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Ο Χρήστος.
1: Ναι, Χρήστο, σας ακούω.
0: Εντάξει, λίγο η θλίψη αυτή που βγαίνει. Ξέρω, εμείς γύρω που είμαστε στην Ελλάδα που βλέπουμε να υπάρχει. Και όταν τη συγκρίνουμε με ποια θλίψη, με τη θλίψη της Γερμανίας. Και επειδή λόγω δουλειάς ταξιδεύω πάρα πολύ.
1: Τι δουλειά κάνετε, Χρήστο?
0: Είμαι ένας μικρός επιχειρηματίας.
1: Ετών, 50, 45. 56. Πόσο?
0: 56.
1: Με παιδιά, οικογένεια, δικό σας σπίτι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι
1: κάτι. Ναι, αυτή την ιστορία τώρα θέλω να σε ρωτήσω την επάνωδο Τσίπρα και αυτές τις χθεσινές, ας πούμε, δηλώσεις του σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας λέει κάτι πολύ απλό, ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Εδώ η κατάσταση είναι άσχημη, οι πλούσιοι πρέπει 70 οικογένειες στα δηληστήρια. Αυτό πώς το ακούς?
0: Εντάξει, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή βάζει θέση για την επόμενη τετραετία, όχι για αυτήν. Αυτή προσπαθεί να βγει δεύτερος. Οπότε ό,τι και να πει είναι ανέξοδο.
1: Ναι.
0: Ξέρει ότι βγει δεύτερος, όσο περισσότερο σηκώσει τον πύχη, τόσο πιο καλά είναι για αυτόν.

0: κρίση. Γιατί
1: όλα όταν αυτά... ο κύριος Μητσοτάκης λέει δεν μας παίρνει παιδιά, δεν θα ξανακυλήσουμε σε μια κατάσταση χρέους η οποία θα μας οδηγήσει στα τάρταρα, πιστεύετε ότι σε κάποιο βαθμό έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης να είναι συγκρατημένος?
0: Σαφώς, αλλά θα το βρει μπροστά του τώρα, γιατί έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ, γιατί η μεσαία τάξη υποβόσκουσα δεν μπορεί να περιμένει άλλο.
1: Όταν λέτε θλίψη, βλέπετε όταν έλεγε ο Λευτέρης πριν από λίγο, ο Χριστός το έλεγε, για ο Δημήτρης. Αυτή τη θλίψη γύρω σας τη βλέπετε εσείς που για δεν τη βλέπετε?
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά το ισοζύγιο είναι, στην Ελλάδα είναι θετικό, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να είμαστε, όπως μας λένε και οι ξένοι, λίγο όπα, έτσι. Γιατί οι ξένοι μας βλέπουν σε μια φάση της ζωής τους η οποία είναι στις διακοπές τους, είναι χαρούμενοι.
1: Ο Λευτέρης δεν είναι ξένος όμως.
0: Ναι, ο Λευτέρης όμως, επειδή έχω ζήσει στη Γερμανία, ο Λευτέρης όμως ξέρει πολύ καλά ότι στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 5 ότι θα γυρίσει από τη δουλειά του, δεν έχει επιλογές να κάνει εκεί τίποτα. Μάλιστα. Και η νύχτα και το...
1: Ενώ εμείς τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ?
0: Ενώ εμείς τώρα, άμα περπατήσει κανείς στο χώρο νύχης, αρχίζουν να τα καφέ και γεμίζουν. Και αυτό το AI δεν μπορεί να το πιάσει.
1: Χρήστο, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε, έχω τις γραμμές ανοιχτές. Καταλαβαίνετε πως πηγαίνει η κουβέντα, κύριε Μόσχη. Καταλαβαίνετε πως η κουβέντα. Εγώ σας ρωτώ πως τοποθετούμαστε έχοντας 5 βασικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Είναι 5.
2: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
2: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
1: Λοιπόν, είναι ωραίος ο Τσίπρας. Δεν μπορείτε να πείτε. Δηλαδή, στην παρουσία του στα... και στις ατάκες είναι ωραίος. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα.
4: Όταν ακούω τον Τσίπρα, μου έρχεται ο μύθος του Εσόπου, νομίζω, για τον ψεύτη Βοσκό.
1: Ναι.
4: Λίγη στο κοπάδι και μετά τον πίστευε. Πώς να πιστέψω τον Τσίπρα σε ό,τι λέει?
1: Βλέπει, φοβάσαι τον Ερντογάν, ας πούμε, φοβάσαι την πολιτική της Τουρκίας?
4: Όχι. Γιατί ιστορικά αποδεδειγμένα οι Τούρκοι χτυπάνε μόνο εκεί που βλέπουν ότι θα επικρατήσουν ολοκληρωτικά. Κύπρο, Αζερβαϊτζάν, Λιβύη κτλ. Όπου τα πάντα είναι διαλυμένα, αλλά δεν ρισκάρουν ούτε την ήττα, ούτε το βαρύ τίμημα που ενδεχομένως θα πληρώσουν σε μια τέτοια επέμβαση. Ναι. Σήμερα ο Ερντογάν παίζει το δικό του πολιτικό παιχνίδι. Το πολύ πολύ να γίνει κανένα τσαμπουκάς τύπου επακούμβησης και τίποτα άλλο. Δεν τολμάει μέχρι το 30-32, όπου ενδεχομένως θα αλλάξουν οι συνθήκες για την Τουρκία σε ό,τι αφορά την ισχύ πυρός που θα έχει στο Αιγαίο. Αυτό βλέπω. Και ακολουθώντας την πολιτική του εκφοβισμού, δηλαδή μια ψυχολογική βία η οποία ασκεί σε διάφορους, να φοβηθούμε για να του περάσουν όσα μπορεί να περάσει. Επομένως δεν τον έχω ικανό.
1: Σε τρομάζει η εξέλιξη τεχνολογίας, ανησυχείς ότι...
4: Ναι. Ήμουν από τους πρώτους ο οποίος έβαλα στο γραφείο μου κομπιούτερ με εκείνες τις ντουλάπες στις οθόνες, με πορτοκαλί και όλα γράμματα, και με έναν κειμενογράφο, τον Professor Wright. Ήμουν ο πρώτος που τον πέταξα, θα μου πείτε πήρατε γραμματέα. Εντάξει. Okay. Γράφω μόνο με στυλό. Έχω πετάξει κάθε πληκτρολόγιο πάνω από το γραφείο μου, δεν χρησιμοποιώ την AI, αλλά κοίταξε, έχω εναλλακτικές. Με 15-20 άτομα στο γραφείο που τη χρησιμοποιούν.
1: Η κόρη σου σε κοιτάει και σε θεωρεί νεάτερνταλ.
4: Ναι, γιατί είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
4: Αλλά νεάτερνταλ, συγγνώμη, με θεωρεί και ο γιος μου που είναι 12 χρονών.
1: ναι.
4: Που πρόσφατα τον ζήτησαν και πήγε, επισκέφθηκε και την Google και την Apple στη Νέα Υόρκη και αρχίζει και μου μιλάει και εγώ κουνάω το κεφάλι και λέω ναι, ναι, ναι. Ναι, παιδί μου. Και μιλάει ξένη γλώσσα για μένα.
1: Καλημέρα.
4: Όλα αυτά που λέει.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Και βέβαια απέναντι στα παιδιά μας εμείς λέμε αμπελόγια.

0: φιλοσοφίες, έτσι, δηλαδή όταν τα παιδιά μας κοιτάνε με μισό μάτι και λένε έλα τώρα αναλφάβητε ψηφιακά και τεχνολογικά, εμείς λέμε σοφίες, στις οποίες τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν βέβαια. Τι να ρωτήσεις την AI, τι να τη ρωτήσεις? Η ψυχή και το μυαλό έχουν, τους χωρίζει κάποια απόσταση, ή είναι λειτουργίες στην ίδια βάση? Άμα κάνεις με τέτοια ερώτηση τώρα στην αυτό, θα σαλτάρει τελείως. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα Στέφανε.
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Τον κύριο Γιαμαντίδη Δημήτρης. Μια σκέψη για τον κύριο Τσίπρα που είπατε για τις ερωτήσεις.
0: Δεν θέλω να... Δεν θέλω να μου πείτε αυτά που θέλετε εσείς.
1: Όχι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εγώ πράγματα και μετά θα μου πείτε αυτά που θέλετε εσείς. Πέστε μου, γράφετε με στυλό?
1: Ναι, γράφω.
0: Στον υπολογιστή, το κινητό, τι κινητό έχετε?
1: Σχετικά παλιό.
0: Τι θα πει, τι κινητό έχετε? Τι έχετε, ένα Xiaomi? Ένα τενεκέ δηλαδή, έτσι.
1: Περίπου.
0: Πέραμε, ναι. Ωραία, τι λέγατε για τον Τσίπρα?
1: Δεν θα πω για αυτόν, απλώς για το θέμα της, των 70 οικογενειών ήθελα να πω μια σκέψη. Των 100 οικογενειών συνάδεσε 100. Η ιδέα μου είναι η εξής, ότι εφόσον αυτές οι οικογένειες έχουν ευνοηθεί από την νομοθεσία της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης, έχουν ευνοηθεί νομοθετικά. Δηλαδή παίρνουν επενδύσεις, όχι πάντα με ανταγωνισμό, παίρνουν για την ενέργεια, για τα φωτοβολταϊκά, για τα έργα. Άρα σημαίνει ότι δεν ασκούν μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει
0: σίγουρα,
1: λοιπόν
0: σίγουρα,
1: ένα τμήμα αυτών των κερδών να το επιστρέψουν.
0: Σίγουρα αυτές οι οικογένειες που είναι εταιρείες.
1: Το βλέπετε κι εσείς.
0: Αυτές οι οικογένειες ασκούν έργο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι 10 μεγάλες που κατασκευάζουν έργα δουλεύουν και για την πατρίδα τους. Δουλεύουν και για το κέρδος βέβαια.
1: Παίρνουν
0: και για την πατρίδα τους.
1: Χαριστικά πολλά μεγάλα έργα.
0: Ναι.
1: Με ειδικές συνθήκες,
0: λοιπόν,
1: αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους.
0: Τον Ερντογάν το φοβάστε, δηλαδή φοβάστε τη σχέση μας με...
1: Σε αυτό δεν θα έλα από τη γνώμη. Εγώ απλώς θεωρώ την αδικία των μεγάλων επιχειρηματιών εις βάρος...
0: Έχετε παιδιά, είστε ναι. Συνταξιούχος,
1: ναι.
0: Τι μόρφωση έχετε λίγο, σας παρακαλώ? Ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος η γλώσσα του είναι εξαιρετική, μια πολύ ωραία καθαρή, ναι, και σχεδόν νεανική φωνή. Τι μόρφωση έχετε?
1: Έχουμε μιλήσει και παλιότερα.
0: Τι μόρφωση έχετε λίγο, σας παρακαλώ?
1: Πανεπιστημίου, ναι. Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακά.
0: Μάλιστα. Αν θα πηγαίνατε σχολείο τώρα, σε ποια σχολή θα πηγαίνατε? Τι σας λείπει σαν όριμος άνδρας που είστε, σας λείπει σε ένα επίπεδο?
1: Πληροφορική.
0: Ναι. Ζηλεύετε τα παιδιά που έχουν άνεση στο...
1: Ακριβώς, ναι. Να.
0: Έχουν ένα πλούτο βιβλιοθήκης και γνώσεων και πληροφορίας τεράστιο.
1: Δεν είναι μονόδρομος όμως βέβαια,
0: δεν
1: χρειάζονται
0: είναι
1: και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα σήμερα η επιστήμη είναι πληροφορική.
0: Χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, το διάλογο. Είναι πολύ κρίσιμο να κρατήσουμε επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, ακόμα όταν αυτές είναι και πολύ καθημερινές, έτσι, δραστηριότητες και σχέσεις και συνήθειες που έχουμε μεταξύ μας. Κορίτσια, τι έγινε, κυρίες μου, νεότερες, μεγαλύτερες σε ηλικία, τι γίνεται εσείς στο δημόσιο διάλογο, δεν έχετε καμία θέση? Κάθεστε και ακούτε και περιμένετε να βγάλετε συμπεράσματα και μετά να εκτοξεύσετε τα βέλη της κριτικής σας απέναντι σε εμάς τους βιαστικούς αρσενικούς που τα ξέρουμε όλα. Η εποχή μας λοιπόν, φανταστείτε τη σκιά, μία γραμμή ακόμα θα πάρω και θα κλείσω. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ζει κάτω από την... Κάνει μια δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή και μάλιστα είναι κάτι τόσο απειλητικό όσο τα πυρηνικά. Όταν φτάσαμε στο σημείο οι δύο μεγάλες δυνάμεις να υπογράψουν συμφωνίες για τον περιορισμό των πυρηνικών, της εξάπλωσης των πυρηνικών και της επέκτασης των πυρηνικών, είναι γνωστές συμφωνίες οι οποίες μέχρι σε κάποιο βαθμό έχουν κρατήσει ένα επίπεδο πυρηνικού εξοπλισμού στις δύο μεγάλες δυνάμεις και βέβαια έρχονται από πίσω οι Κινέζοι κτλ. Ο κόσμος έζησε για πολλά χρόνια σε συνθήκες ψυχρού πολέμου και φοβόταν ότι κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, ίσως η επόμενη γενιά θα πέσει κάτω από τη σκιά μιας πυρηνικής, ενός πυρηνικού ολέθρου. Σήμερα αρχίζουμε να μας τρομάζουν οι ηγέτες μας και οι ηγέτες στον τεχνολογικό τομέα ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή μας και κοινωνικά και οικονομικά, και βέβαια όμως απειλεί και την έννοια της ασφάλειας, καθώς ενδεχομένως η αυτονόμησή της να πατήσει και το μεγάλο κουμπί με τα πυρηνικά και να διαλυθούμε όλοι. Αυτή είναι μια ευλογία και μια σκιά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους, ένα ενεργειακό ερωτηματικό τεραστίων διαστάσεων που απειλεί την καθημερινότητά μας και όλη μας τη ζωή, την οικονομική, και όταν απειλείται η οικονομική απειλείται και η ειρήνη, η κοινωνική, η οποία στην Ευρώπη για παράδειγμα αυτή τη στιγμή απειλείται με την άνοδο των ακροδεξιών με ερωτηματικό. Την ίδια στιγμή εμείς έχουμε και μια πιο της γειτονιάς μας απειλή, καθώς η αναθεωρητική στρατηγική των Τούρκων μας πιέζει προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό αυξάνει τους εξοπλισμούς, αυτό μας αναγκάζει να βρισκόμαστε συνεχώς σε μια ένταση και βέβαια καθορίζει και ένα αύριο που εξαρτάται από το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, που λέει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή να γίνει μια κρίση και ποιος είναι σοβαρός σαν κυβερνήτης και ηγέτης, εννοώ πολιτική δύναμη, για να μπορέσει να απαντήσει με ό,τι αυτό σημαίνει. Το απάντηση δεν σημαίνει αντίδραση πολεμική. Επομένως όλα αυτά μαζί είναι ένα σύννεφο μέσα στο οποίο ζούμε. Και βέβαια έχουμε και μια καθημερινή ζωή. Τι είπε ο Λευτέρης προηγουμένως? Ο Λευτέρης λέει, ρε εσείς μάγκες, ήρθα και σας είδα σε κατάθλιψη. Βέβαια ενδεχομένως ο Λευτέρης να μην προλαβαίνει να δει άλλα πράγματα. Αλλά είναι ο Λευτέρης, ζει εδώ, οι γονείς του είναι εδώ, η κόρη του σπουδάζει εδώ. Είμαστε σε κατάθλιψη και δεν το ξέρουμε? Δηλαδή είμαστε σε μια ιδρυματική και δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί ζούμε μέσα σε ένα ίδρυμα, άρα νομίζουμε ότι είναι και καλά μερικές στιγμές. Τι λέτε? Αυτά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: το παλιό σας αυτοκίνητο λέει φτάνει πια και θέλετε να το ξεφορτωθείτε εύκολα, σημειώστε το 18133. Αφή Κωνσταντινίδη για οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έμπειρη, γρήγορη και αξιόπιστη όπως μόνο η εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη ξέρει. Περισσότερα στο 18133 και στο axa.gr.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στα Φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89.
12: Η ώρα είναι 10, με τόνο.
13: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
14: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
15: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
16: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
15: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
17: Φίλοι, τι πήρες?
18: Τα βασικά.
19: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
18: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Βιτάμ Σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
17: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Τάβα φρόλουτρο, 600 ml, 2,99.
20: και Ariel σκόνη 45 μεζούρες μόνο 8,97.
21: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
20: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
21: Τιμές θαύμα για όλους.
22: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
23: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
24: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
23: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
24: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
23: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
24: 3-55-54.
25: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
26: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
27: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
28: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
27: Car Service Νούλης.
28: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
27: BMW,
28: Mini Cooper,
27: Volvo,
28: Volkswagen,
27: Audi,
28: Seat,
27: Skoda.
28: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
27: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
28: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
27: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
28: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
27: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
28: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
27: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
28: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
27: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
28: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
27: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
28: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
27: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
28: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
29: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
30: Θα δείξει το μεσημέρι μέχρι 22 βαθμούς.
31: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
32: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
33: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
34: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
33: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
34: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
33: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
34: Χωριάτικο Καραγιάννη. κανένα δεν το φτάνει.
0: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
1: Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυρά Μάρθα. Από το 1971 η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην πλατεία Επανομής. Κύρα Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
2: Σύντομα κοντά σας και με νέο κατάστημα. Αποστόλου Κουγιάμη 31 στη Θέρμη.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση μόρ.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το ατελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Στέφανος Διαμαντόπουλος, Σάκης Μόσχης, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Η πρωινή παρέα στα μικρόφωνα, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, και στη σύνταξη, στο δελτίο και στο desk, Μένη Γεωργακούδη, Κλαούντια Άγγες και κυρία Σοφιαλάκη στο Αρθές και ο Θοδωρής ο Χαστάς στα αθλητικά για την ώρα. Μια περιπέτεια είναι η ζωή μας, γεμάτη ενδιαφέρουσες προκλήσεις και ειδικά στις εποχές μας που τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα από τη μία εποχή στην άλλη, καθώς η τεχνολογία υποκαθιστά και αντικαθιστά, εξελίσσει και τρομάζει, δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες, δίνει λύσεις και μας στέλνει στο μέλλον. Θα δει το Xi Jinping ο Τραμπ. Τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη? πώς εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Και τι κάνουμε εμείς λίγοι πια στον κόσμο, στη γλώσσα των Ελλήνων και στην 20 εκατομμύρια περίπου Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ξέρω εγώ ποιοι είμαστε, μια χουφτίτσα άνθρωποι στα 8 δισεκατομμύρια κατοίκων αυτή τη στιγμή εν ζωή στον πλανήτη. Δύο πόλεμοι σε εξέλιξη και τα καύσιμα να μην μπορείς να ανεβάσεις παραπάνω από 1500 στρόφες. Τι χειμώνα θα βγάλουμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Οι υπολογιστές και οι χρήστες στην καθημερινότητα. Αλλάζει κάτι στις φακές που κάνετε σήμερα? Στην ερώτηση αν θα πάω να πάρω από το Μασούτι ένα έτοιμο φαγητό, κοτόπουλο με πατάτες ή ρύζι με αυτό μοσχαρίσιο, ή θα το φτιάξω στο σπίτι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως και τι θα κάνουμε το βράδυ, έχει κανέναν αγώνα να δούμε, καμιά ωραία ταινία, καμιά ωραία σειρά, να μαζευτούμε μέσα και θα πάμε έξω. Έχει η χώρα κατάθλιψη, όπως βλέπουν μερικοί, για απλά λίγη περισσότερη κλάψα. Ναι, τι λέτε. Με τον Δημήτρη Διαμαντίδη θα συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό στο Σαν Φραντζίσκο ή στο Λος Άντζελες. Μια συνάντηση που έγινε στα πλαίσια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνάντησε και συζήτησε
20: στο Σαν Φρανσίσκο, είναι.
19: Σαν Φρανσίσκο, έτσι. Έχεις πάει στο Σαν Φρανσίσκο?
20: Όχι, δεν έχω.
19: Έχω πάει δύο φορές. Είναι μια καταπληκτική πόλη και έχει Έλληνες που με για το αεροπλάνο να φτάσει από εκεί θες 16 ώρες. Απίστευτο. Και όμως είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα Ελλήνων της ομογένειας, τους οποίους θα τους ακούσουμε έστω και για λίγο, παροτρύνοντάς σας να μπείτε στο σύστημα και να δείτε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον.
21: Καλημέρα. Και η Telekom είναι μαζί μας, χορηγός της εκπομπής, και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: είναι μια συζήτηση η οποία, όπως είπαμε, γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο και παίρνουν μέρος στελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη. Είναι αρκετές εταιρείες μέσα, με Ελληνοαμερικανούς. Όλοι είναι Ελληνοαμερικανοί στο πάνελ.
1: Σε μια μικρή αίθουσα, είναι περίπου 30-40
0: άνθρωποι.
1: Μια χαλαρή συζήτηση. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, κάθονται στις καρέκλες σε μια μικρή αίθουσα 5-6 υπεύθυνοι εταιριών στον τομέα.
0: Ιδρυτές, διευθύνονται σύμβουλοι, στελέχοι στον τομέα, ναι. Είναι όλοι της τεχνητής νοημοσύνης και όλοι οι Ελληνοαμερικανοί.
2: How many of you are investors? How many of you are angel or...
1: Ο διευθύνων τη συζήτηση λέει πόσοι από εσάς
2: είστε.
1: Ρωτάει από το κοινό, okay. Πόσοι είστε, σηκώστε το χέρι. Πόσοι διευθύνατε, πόσοι δημιουργήσατε.
2: Είστε
1: έτοιμοι να κάνετε καινούργιες εταιρείες.
2: A tech ecosystem looks like.
1: Έτσι είναι το σύστημα της τεχνολογίας εδώ.
2: Αυτοί
1: μας καθοδηγούν.
2: So I'd like to go alphabetically. We have two Anastasis, Anastasis A, Anastasis G,
1: Spiro.
2: I want you guys to take a little time and tell us your personal stories. Because one of the things that an ecosystem needs is
1: stories. Πάτα ένα πόλους εδώ. Μερικοί έχουν την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι μόνο αυτός που βλέπω. Μόνο αυτό που είναι γύρω μας. Μόνο η περίπτωση εκείνη που είδαμε ανθρώπους να σέρνουν τα λιωμένα παπούτσια τους έξω από μια αλυσίδα φτηνού καφέ και κάθονται ατέλειωτες ώρες και περιμένουν να περάσει η ώρα μέχρι να ανοιχτώσει να πάνε να ανοίξουν την τηλεόραση ή το κινητό στο free wifi. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχει γύρω μας ένας κόσμος νέος, δημιουργικός, ο οποίος επιχειρεί, δυσκολεύεται, απογοητεύεται, αλλά την επόμενη μέρα ονειρεύεται. Και δεν είναι μόνο στη γειτονιά σου ή μόνο ο κόσμος που βλέπεις έξω από μια αλυσίδα με 50 μαγαζιά και με φτηνό καφέ. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας κόσμος που δουλεύει, ονειρεύεται, αγωνίζεται και ελπίζει. Και κάνει και λάθη και έχει αδιφαγία, έχει φιλοδοξίες, είναι καλός και κακός, ποιος ξέρει και τι άλλο λέει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Examples of success, and we have a lot of these examples of success amongst the diasporas in Greece. And I want you guys to share where you came from, how you built your company, what your company does.
1: Προσωπικές ιστορίες ζητά.
3: Well, hi everybody. I'm Anastasios.
1: Anastasios.
3: I'm the CEO of a company called Arena.
1: Είναι
3: It's an AI evaluation and leaderboard.
1: Είναι μια εταιρεία η οποία αξιολογεί εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.
3: Understand the strengths and weaknesses of different models and specifically how well they work for real people.
1: Εξειδικεύσεις μοντέλων.
3: From all over the world, we've got tens of thousands of users in Greece and tens of millions all over the world to help shape our leaderboards. I brought my computer here to show you our logo.
1: Which you can see is the logo.
3: There we go. A nice Ionic filler. So I snuck that in. Greek American. Greek citizen, American citizen.
1: Είμαι και Έλληνας,
3: and I never expected
1: Αμερικανός.
3: To be here as a CEO. You know, let me tell you first, as a funny anecdote, I was talking to my grandparents, who of course are so proud that I get
1: to meet
3: the Prime Minister. And they're like, hey, we used to run a γαλακτοπολείο.
1: Είχαμε ένα γαλακτοπολείο.
3: In Κατσαμπάς. Which apparently, and obviously my the family is always telling tall tales, so you never know what's true, what's not, but apparently your family used to go.
1: Μου λέγανε ιστορίες και δεν παλιές και δεν ξέρω ποιες από αυτές είναι αληθινές ή όχι.
4: I'm surprised.
3: Yeah,
4: right,
3: this
4: down, right down from my parents, exactly. My dad's.
3: So they used to sell your family milk. So that goes.
4: And now you're selling me AI evaluation.
3: The cycle continues. So, you know, strong connections to my roots. My dad's from Thessaloniki, my mom's family is from Crete, so it was my mom's family who was your milk salesman. Before this, I was just a PhD student, a lowly, a dirty rat at the University of California, Berkeley.
1: και άλλα πολλά. Έτσι. Κοιτάξτε, οι Έλληνες δεν είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Είναι και οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν θα μας σώσουν οι Αμερικανοί Έλληνες, ούτε οι Γερμανοί, οι Έλληνες για στη Γερμανία. Θα σωθούμε όλοι μαζί. Θα προχωρήσουμε μάλλον, γιατί είναι λάθος να λέμε θα σωθούμε. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εντάξει. Μην απογοητεύεστε, θα πάμε στην επόμενη φάση με νέες προοπτικές. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, τρομάζει, είναι αλήθεια. Ο καθηγητής και ιστορικός Γιούβαλ Χαράρι κάνει πάρα πολλές διαλέξεις, έχει γράψει πολλά βιβλία, τον ακούμε τακτικά, έχει μια άποψη για το θέμα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορείτε, τα αγγλικά σας είναι καλά.
5: Is not an agent. It cannot learn and change by itself. It cannot decide by itself which city to bomb. It cannot invent anything new like the hydrogen bomb. Similarly, let's say an automatic coffee machine is not an agent, even though it does some things by itself.
1: Το περιγράφει τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
5: And the machine automatically makes you a cup of coffee.
1: Πατάς ένα κουμπί και σου κάνει καφέ, αλλά αυτό δεν είναι agent, δεν είναι δηλαδή ένας εντεταλμένος σύμβουλος και πράκτορας, ο οποίος για το λογαριασμό σου θα αυτονομηθεί και θα δημιουργήσει από μόνος του κάτι που μπορεί να είναι μέχρι μια βόμβα
5: υδρογόνου.
1: Ακολουθεί μια προγραμματισμένη διαδικασία. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν είναι το ψαχτήρι που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Καλτσάς. Με χαριτωμένες. Πριν από λίγες μέρες ο πρώην CEO της Anthropic, ποια είναι η Anthropic Δημήτρη?
0: Η Anthropic είναι αυτή που έχει το Cloud, γιατί ο Cloud είναι πιο γνωστός από την ίδια του την εταιρεία.
1: Είναι Αμερικανιά, έτσι. Είναι...
0: Ναι, είναι, αλλά είναι και ένα κορυφαίο μοντέλο το οποίο πρωταγωνιστεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος λέγεται Ντάριο Αμοντέι.
1: Και είπε ο άνθρωπος ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ας τον ακούσουμε λίγο. Βέβαια δεν είναι, νομίζω, έτσι. Δεν είναι στο πεδίο τώρα. Είναι στην Anthropic.
0: Είναι.
6: I won't lie to you, there are real dangers. And I think for too long, the industry lied to people about the fact that this technology
1: had risk. Υπάρχουν κίνδυνοι. Για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια, οι εταιρείες κρατούσαν μυστικά και έλεγαν ψέματα στον κόσμο για τους κινδύνους από την τεχνολογία.
7: And the biggest risk could be the end of humanity. Former Anthropic researcher Jacob Coxon warned on social media this past Tuesday, saying Anthropic and OpenAI are gambling with our lives.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ τώρα και πάμε για το αν παίζουμε τη ζωή μας η OpenAI και η Anthropic. Όλη αυτή η συζήτηση, για να μην πω σε λεπτομέρειες, αν θέλετε μπορείτε να ψαχτείτε μόνοι σας. Λίγο πολύ όσοι είστε από κάποια ηλικία και κάτω, τα αγγλικά σας είναι καλότσικα ή βελτιώστε τα. Η συζήτηση στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένη, στην Ευρώπη όμως και στην Αμερική και σε άλλες περιοχές ελεύθερες του κόσμου. Δεν ξέρω αν οι Κινέζοι, δεν ξέρω την Κινέζικη γλώσσα, δεν τους βλέπω, δεν ξέρω τι κάνουν οι Ινδοί, δεν ξέρω τι κάνουν οι Βραζιλιάνοι, δεν ξέρω πώς κινούνται στην χρεοκοπημένη Αργεντινή ή στον υπόλοιπο κόσμο. Πάντως, στο δυτικό κόσμο η συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
7: In response, CEO Dario Amodei spoke with us at Anthropic headquarters in San Francisco.
6: I don't think I fully just appreciated what it would actually be like when the progress was as fast as it was. So we're an exponential curve looks a little like this.
8: Where are we on the curve?
6: We're kind of on the bend where it's starting to get.
1: Περιγράφει λοιπόν ο CEO της Anthropic, ο Dario Amodei, ότι τώρα βρισκόμαστε, η εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που θα δείτε μια καμπύλη να εκτοξεύεται σε εξελίξεις ό,τι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη.
8: That a five alarm fire to you?
6: What?
8: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
12: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: AutoCars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
12: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
13: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
14: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
15: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
14: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
15: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
14: Το απόλυτο αποτέλεσμα
16: με την απόλυτη άνεση.
17: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
18: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
17: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
18: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Είναι ότι λογισμικό γενικότερα, το οποίο πηγαίνει στα πια, στα πλέον προηγμένα οπλικά συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη βάζει το χέρι της συνέχεια σε όλα αυτά και πολλά άλλα.
20: We must hold fast and two powers, the US and China.
1: Να ακούσουμε το Μακρόν στα γαλλικά, θα μπορέσουμε να το μεταφράσουμε. Το ενδιαφέρον λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας, η σχέση Αμερικανών με τους Ρώσους, η ισορροπία με τις τρίτες δυνάμεις που δημιουργούν συμμαχίες στον Ειρηνικό και άλλα πολλά, και ταυτόχρονα τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη όταν είναι στα χέρια ποιου. Είναι σαν τις πυρηνικές δυνάμεις ή στην πυρηνική βόμβα, η οποία μπορεί να πέσει στα χέρια ενδεχομένως ενός τρελού δικτάκτορα ή κάποιου άλλου. Η συζήτηση λοιπόν είναι πολλών διαστάσεων και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
21: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
22: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
23: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
24: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
25: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
27: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Το σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Βγαίνει ενεργείο. Βγαίνει εθερικά. Υγεία.
30: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
31: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
31: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: μαγική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home.

0: καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ας πούμε, υπάρχει μια ερώτηση κατά πόσο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κοινή γνώμη χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο να παράγουν κείμενα και διαμορφώνουν και θέσεις κτλ. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια και επίσης θα δούμε τι έκπληξη ήταν αυτή που ξαφνικά ο πρόεδρος της Ελλάς εμφανίστηκε από το πουθενά. Κανείς δεν περίμενε ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα βγει όπως βγήκε. Για να το δούμε και αυτό στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως αυτή τη βλέπει η παγκόσμια κοινότητα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΠΑ σε εξέλιξη στην Νέα Υόρκη.

0: Expo, Track and Van Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου.
1: Ας πούμε, τι θα γίνει όταν η γραφειοκρατία της τεχνητής νοημοσύνης ή οι θρησκείες και οι δοξασίες της με παραγόμενες από την τεχνητή νοημοσύνη και τι θα γίνει όταν οι γκόμενοι και οι γκόμενες της τεχνητής νοημοσύνης θα επικρατήσουν. Τι θα συμβεί όταν τα non-human, δηλαδή μη ανθρώπινα όντα χακάρουν τη ζωή των ανθρώπων σε βασικούς παράγοντες όπως είναι πίστη, θρησκεία, δοξασίες, γκομενιστάν, ερωτικά δηλαδή και άλλα τέτοια. Σκεφτείτε. Να ρωτήσω τον Δημήτρη τον Συρμάτση που παρακολουθεί το παρασκήνιο, το σκοτεινό παρασκήνιο της εξουσίας και της παραεξουσίας, πώς ξαφνικά εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας από το πουθενά.
2: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι.
1: Καλά, δεν παίζετε, παιδιά. Δεν παίζετε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να πάει. Ό,τι έκανε ο Τσίπρας και πήγε στην Αμερική για λίγο, δεν ξέρω αν πήγε ή το έκανε μέσω AI και πήρε μερικά μαθήματα, αλλά ο Τσίπρας είναι όπως η ομάδα του Τραμπ στη ρητορική, έτσι έχει αποφασίσει να κινηθεί και αυτό είναι τρομερό. Θυμάστε τι έκανε ο Βάνς, έτσι, θυμάστε τι κάνει ο Ρούμπιο, θυμάστε εκείνη τη σύνοδο στο Μόναχο που βγήκε για τους είπε τους Ευρωπαίους άιντερ από εδώ. Κοιτάξτε τα χάλια σας. Για να δούμε τι κάνει ο Τσίπρας λοιπόν και βγαίνει. Το ξέρε κανείς? Δεν είχαμε ιδέα. Κύριε Συρμάτση,
3: 8 παρα 10 το πρωί της Τρίτης, 7 και 50 δηλαδή, έρχεται η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με το μήνυμά του για τα καύσιμα. Την ώρα, μιλάμε για έναν ευνηδιασμό πρωινό, την ώρα που ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενθουσίασε ή δεν καθησύχασε και κανέναν με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ για τα καύσιμα. Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ακόμα με τα δηληστήρια, άρα δεν είναι έτοιμο να κάνει ανακοινώσεις τη Δευτέρα τις περιμέναμε, και το ΠΑΣΟΚ περιμένει να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός για να καταθέσει νομοσχέδια στη Βουλή και να δώσει Ανδρουλάκης εντός της Βουλής.
1: Εγώ σας λέω, είναι στρατηγός ο Τσίπρας, δεν είναι αστεία.
3: Και έρχεται 8 παρα 10 το πρωί της Τρίτης και κάνει αυτό τον ευνηδιασμό.
1: Κανείς δεν ήξερε ότι θα βγει.
3: Όχι, το βράδυ γύρω στις 10-10.30 ανέφεραν στα στελέχη ότι αύριο αναμένεται παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τους λένε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάποιοι το ψέλησαν στα πάνελ, αλλά κανένας από τους δημοσιογράφους, κανένα κείμενο το πρωί, καμία στήλη δεν είχε προαναγγείλει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Και έτσι έγινε νούμερο ένα θέμα συζήτησης. Και σήμερα στο Sky το συνεχίζει. Γιατί αυτό? Γιατί τα ποσοστά όντως δεν είναι καλά των δημοσκοπήσεων και θέλει restart.
2: Από μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι. Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει μια Δημοκρατία.
1: Χαίρεστε και μετά. Δεν παίζεται. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς.
2: Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν έχει μεγάλη πλειοψηφία στο ελληνικό λαό.
4: Εντάξει, για 15% ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
2: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Στην πολιτική, αν οι δημοσκοπήσεις έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα πηγαίναμε να ψηφίζουμε.
4: Όχι, εσείς μοιάζει να έχετε ταβανιάσει, όπως λέμε τώρα.
2: Εντάξει.
4: Στην πολιτική ορολογία.
2: Ισχύει αυτό, δηλαδή. Ένα κόμμα το οποίο είναι 4 μηνών, πού να ταβανιάσει, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Τι όρος είναι αυτός, τι βλακία ορολογία, ταβανιάζουν. Πού είμαστε? Ο όρος που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, κύριε Μόσχη, εσείς είστε καλός σε αυτά, βρίσκει οροφή, οροφιάζει, πάπα τι χάλι.
3: Χάλασε και ο Σκάι, χάλασε.
1: Τι εννοείς?
3: Τώρα, δείτε στη συνέντευξη με Τσίπρα, χωρίς ηρωνίες, χωρίς πίεση, πολύ χάδι, πάρα πολύ χάδι.
1: Κάνετε λάθος. Πολλοί συνάδελφοι κάνουν.

0: και μερικοί πολίτες πιστεύετε ότι όταν έρχεται ο άλλος θα πρέπει να τον δέρνεις, να του υπενθυμίζεις ότι είχε πει ψέματα πριν από 15 χρόνια, ότι είχε μια γκόμενα και την παράτησε και αυτή τον κατήγγειλε, δηλαδή πριν από 10-15 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι συζήτηση.
1: Κρίνουμε το παρελθόν του Sky.
0: Οι άνθρωποι, οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν νέες ευκαιρίες και να αναβαπτίζονται. Λέει λοιπόν, πάμε, γυρίζουμε, ευχαριστώ Δημήτρη, γυρίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι όλος ο κόσμος παντού συζητάει για αυτό το θέμα. Έχει ιδιαίτερη σημασία διότι αφορά επαγγέλματα, δραστηριότητες, τεχνουργήματα, δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν, παίρνοντας γραμμή ή να τις κατασκευάζει τεχνητή νοημοσύνη.
2: I take it very seriously. This is why we have to make it totally clear and to have visibility, cooperation and build new regulation on these consequences.
3: And you think that that's possible when we're witnessing this race between the US and China and President Trump has called these
0: consequences. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, για πόσο ακόμα δεν ξέρουμε γιατί και η Γαλλία έχει εκλογές, μιλά στο ABC. Μιλάει στα αγγλικά, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταλάβουμε του Μακρόν τα αγγλικά λίγο καλύτερα, γιατί είναι πιο αργά. Λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα, πρέπει να βάλουμε όρια, πρέπει να θεσπίσουμε.
2: Turns a hoax. No, I think we should make a distinction between a pause for the frontier model and innovation and how precisely to be efficient regarding the misuses. It should not be just a decision of the US government, but it's the necessity is to have a proper discussion between US, China, Europe and the rest of the world to deal with AI excesses.
0: And τώρα, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, λίγο πολύ καταλαβαίνόμαστε. Όταν σου έλεγα να πας αγγλικά, εσύ κολοβαρούσες δεξιά και αριστερά, και τώρα που ήρθε η ώρα, ζορίζεσαι, καλά να πάθεις, κάτσε εκεί που είσαι. Λοιπόν, μάθε αγγλικά, δεν γίνεται, όπως έμαθαν ελληνικά στην περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ελληνιστικής περίοδου, ή έμαθαν λατινικά ή έμαθαν γαλλικά οι διπλωμάτες πριν από 100 χρόνια. Λοιπόν, όλοι συζητάνε για αυτό το θέμα, δηλαδή είναι, τι θα γίνει ρε παιδιά, έχει γούστο αυτός ο μοναχικός άντρας που μένει δίπλα σας, είναι μόνος παρόλο που είναι κάτω από 60. Έχει γούστο το βράδυ να έχει γκόμενα AI. Είναι δυνατόν να είναι κλεισμένος από τις 10 η ώρα? Έχετε μπει καθόλου το τι σημαίνει boyfriends and girlfriends AI? Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει instructors, καθοδηγητής AI? Γιατί να πάει στον πνευματικό? Ίσως να χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας AI πνευματικός ανάλογα με το αν είναι Gemini, αν είναι Claude, αν είναι κάτι άλλο. Κύριε Διαμαντίδη, τι έχετε ετοιμάσει?
4: Κάτι ιδιαίτερο δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όχι, να υποθεί για την
0: ιδέες δίνουμε, ασχοληθείτε. Ναι.
4: Ο καθένας μπορεί να πιάσει, να δει περί τίνος πρόκειται χωρίς να πληρώσει, υπάρχουν οι free εκδόσεις, αλλά από εκεί και πέρα αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά και πολύ επαγγελματικά ανάλογα με το επάγγελμα μπορεί να αλλάξει η ζωή του. Και αν νομίζετε ότι τα χειρονακτικά επαγγέλματα δεν επηρεάζεται, κάνετε λάθος. Δεν επηρεάζονται, κάνετε λάθος. Επηρεάζονται, όλα επηρεάζονται.
0: Σε ένα επίπεδο.
4: Σε ένα επίπεδο, Στέφανε, αλλά
0: για παράδειγμα έρχεται ο ασπριτζής σας. Έρχεται ο, όχι ο ασπεντζής, να το πούμε, ο ελαιοχρωματιστής. Είναι καλύτερος όρος κύριε Μόσχη, γιατί έχουμε εδώ και το κύριε Μόσχη μας δέρνει, άμα κάνουμε κανένα λάθος. Ελαιοχρωματιστής, τι θα πει ασπριτζής, δες, μόνο ασπρίζει, αλλά ελαιοχρωματιστής. Έρχεται και σας λέει, κυρία μου, έχετε 4 δωμάτια, η επιφάνεια είναι τόσο, εγώ θα χρειαστώ για υλικά, πινέλα, μπογιές και χαρτιά, χαρτόνια κάτω για να μην σας λερώσω, θα χρειαστώ, δέστε λίγο το λογαριασμό, χρειάζομαι 5 κιλά αστάρι, τέτοιο, 3 κιλά. Από πού τα παίρνετε, ρωτάτε εσείς? Από μισό λεπτό λίγο. Παίρνει το τηλέφωνο και λέει: για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ποια είναι η μέση τιμή που έχει το τέτοιο, γιατί μου το χρεώνει. Τσακ! Όπα!
4: Μπορεί να σας πει και άλλα πράγματα.
0: Όπα!
4: Μπορεί αυτά που σας είπε ο ελαιοχρωματιστής για τα 5 κιλά και τα 3 κιλά να δώσετε τα τετραγωνικά και τη διαρρύθμιση και στο AI πει, και να σας πει τη γνώμη του για το αν σας τα λένε καλά ή όχι. Μιλάμε τώρα για μία χρήση. Έπειτα μπορεί να κάνει και κάτι άλλο το AI, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ευτυχώς που υπάρχει. Να σας πει πώς να βάψει το ίδιος. Να σας πει ακριβώς πώς να βάψει το ίδιος. Να πειραματιστείτε, να κάνετε λάθος, αλλά θα μάθετε κάποια στιγμή. Να σας μάθει δηλαδή πράγματα που πριν, επειδή δεν είχατε κάποιον να σας πει, δεν καθόσασταν να πείτε μπορώ. Θα σας δώσει οδηγίες, θα φάτε τα μούτρα σας και μπορεί να μάθετε κιόλας.
0: Μάλιστα. Και λέει λοιπόν ένας από τους μεγάλους των τεχνολογικών της Τέσλα, φίλος του Τραμπ, και έχοντας στα χέρια του, τι έχει τώρα ο Ήλον Μάσκ?
4: Την Τέσλα έχει.
0: Και δεν έχει μόνο, έχει και στην...
4: Ναι, παιδιά, έχει και τα διαστημικά.
0: Τα διαστημικά, έχει τα Starlink, έχει και...
4: Αυτά έχει βασικά.
0: Το Twitter δεν έχει.
5: Well, they're all very different technology challenges. But the overall goal of my companies is to maximize the future of civilization. Like basically maximize.
0: Τι λέει λοιπόν ο Elon Musk? Ο ρόλος μου, ο ρόλος των εταιριών μου είναι να maximize, δηλαδή να μεγενθοποιήσω τον πολιτισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν και δουλεύουν σε ένα άλλο επίπεδο. Ρυθμίζουν τη ζωή 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Είτε μέσω ανταγωνισμού, είτε μέσω δημιουργικότητας, είτε μέσω επιθετικότητας, ίσως και μέσω πολέμου. Όπως ο Τσίπρας λέει ότι είστε 70 οικογένειες, ρε παιδιά, βάλτε κανένα φράγκο, έτσι και αυτοί έχουν την αίσθηση ότι υπάρχουν 15, 20, 50, 100 οικογένειες, άνθρωποι, μηχανισμοί παραγωγής εξουσίας και πλούτου, οι οποίοι ρυθμίζουν όλο τον κόσμο. Και είσαι και εσύ μέσα. Άμα θέλεις να μείνεις στα όρια του ΠΑΟΚ, μείνε. Αλλά όταν έρθει η ώρα να πάρεις αποφάσεις, να ξέρεις ότι είσαι στραβάδιος επιτοπλίστων, γιατί αν έχεις κολλήσει μόνο στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρεις τι σου γίνεται στον κάθε ΠΑΟΚ. Επίσης, η ζωή δεν είναι μόνο τα ούζα. Να πιούμε κανένα ούζο το μεσημέρι, γνωστή εποδός πολλών.
5: There's a probability that civilization has a great future. And to expand consciousness beyond Earth. So...
0: Expand consciousness beyond earth. Άκου τώρα, δηλαδή να τρελαθείς. Απίστευτο, δεν το μεταφράζω, δεν χρειάζεται. Άμα δεν το ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις, χτυπάτε το κεφάλι σας στην αγραμματοσύνη, γιατί δεν μάθατε αγγλικά. Το είπα και προηγουμένως. Μου πεις γίνεται, όχι δεν γίνεται, το ξέρω ρε Καρντάσια. Αλλά όμως είναι ένας τρελός κόσμος, στον οποίο δεν είναι να το φοβηθείς, είναι να τον αξιοποιήσεις. Αυτά. Κλείνουμε. Τι λέτε? Αν θέλετε να πείτε κάτι ευχαρίστως, μια συζήτηση για να μην μπλέξουμε τα ίδια. Και βγάλω στο παράθυρο κανέναν από τους πολιτικούς, ο οποίος ψάχνει να δει γιατί το θερμόμετρο των δημοσκοπήσεων και των ερευνών δεν το δείχνει σε καλή θέση.

0: Χορηγός της εκπομπής και Ιωτέκο, που θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Έχει άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή. Διαθέτει φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης διαθέτει και την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση δηλαδή του οχήματος από τον χώρο σας. Λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos και για ραντεβού oteco.gr.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230-51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
11: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323 111 410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-0-23-092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Φίλοι, τι πήρες?
7: Τα βασικά.
6: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
8: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
10: 355 54.
11: Du sprichst Deutsch,
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
11: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
13: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Αναπνοή. Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408.
1: Και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
2: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: καλά. Το όχι.
1: Δηλαδή.
2: Το πρέπει να κάνει φεύγους κάτι που έχει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Να είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
3: θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, πέρσε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτι.
0: Καλό.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Η ώρα είναι μία και μοναδική.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25 464 και 694 570 2469. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
5: Για την αποτύχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά,
1: γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνι στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο Καφέ Μπαργαλίνι, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Σιδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Σιδική.
2: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
4: 35554.
2: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
0: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
2: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Φίλοι, τι πήρες?
6: Τα βασικά.
5: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft, 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
7: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry, 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο, 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
12: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 2-11-19.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
13: Εδώ ο χρόνος κυλά.
14: Άντε στην υγεία μας.
15: Υγεία μας.
16: Υγεία μας.
13: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

να μ' αγκαλιάζεις ψεύτικα.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-323-0-28-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα,
9: μοναδικά,
10: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου. Στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψιλικά, λιπαντικά. Και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoreau. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoreau. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoreau. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

όμως όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα πέρασει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

Συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών. Όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία,
9: στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο Γεφυρούδης Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
11: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
12: Θέλετε ο χώρος σας
9: να αντανακλά αισθητική. Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
9: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
10: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
10: Με πολυετή εμπειρία. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP.
11: Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τίποτα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23253-00408.
5: Και 6944-6213-68.
6: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλώς το σουτζουκα... καλώς την ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
10: 5554.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
3: Φίλοι, τι πήρες?
4: Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα. Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
5: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια.
4: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-6410, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στη
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
13: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πως είναι να πεθαίνεις μια ζωή χαμένη. Σημάδια να μετρά.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
2: όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Δυτική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. Συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγειά μας!
4: Γεια μας!
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Michael Tourette's.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Φίλοι, τι πήρες? Τα βασικά.
3: Και σε τιμές θαύμα στον Κάντζα.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,20. Vitam Soft 400 γραμμάρια, 1,99. Φρέσκος χυμός πορτοκάλι, φάρμα κουκάκι, 1 λίτρο, 2,70. Και κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό.
4: Σερβιέτες Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,59. Ντάβα Φρόλουτρο 600 ml, 2,99. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, μόνο 8,97.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, φιλέτο στήθος κοτόπουλο 8,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο μόνο 2,89 το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
10: Du sprichst Deutsch?
11: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
11: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες της ΣΤΟΑ και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ότι πέφτουν φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
2: 355 54.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325 0 25 075. Leave it. Feel it.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610. Και στο www.golias.gr.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Γκρεμίσμα. καθίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
0: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

έρθω απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Du sprichst Deutsch?
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το καφέ Μπαργαλίνη στο Σιδηρόκαστρο σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή, ζωντανή ακουστική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και μαγευτική ατμόσφαιρα. Η Γεωργία Δομτζίδου και ο Σάκης Λιάκας ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πρόγραμμα με συνέστημα, ένταση και τραγούδια που θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι αργά. Απολαύστε το ποτό σας και ζήστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στο καφέ Μπαργαλίνη, στο Σιδηρόκαστρο. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: That's it, I can think about for loud music.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
3: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο

0: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Έλα τεχνό μου, πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος

0: τηλεφωνιό. Ευλόγησέ με. Δώσ' μου όλη την αρχή σου και λύτρωσέ με.
1: Γονάτισε τέχνο μου και όλα θα τα πάρεις.
0: Σώσε με πάντα αγάπη μου από αυτή την αμαρτία. Βαρέθηκα να είμαι μόνη και να τραβάω τυραννία.
1: Σκύψε τέχνο μου.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Βασίλης Αλέξης.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.